0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Ξαφνικά τον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Και εγώ δεν κλαίγω, να το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

φτιάξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδεια σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν ζήσαν. Που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται

Στο δρόμο φεύγοντας σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμώσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα.

0: από εδώ και πέρα πια μπορούν να με φωνάζουν όπως θέλουν.
1: Κόσμος τους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω πως

δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος, άκουμε την καρδιά.

γνωρίσεις μες στο πλήθος. Φόρεσα γαρίφαλο στο στήθος από μια γιορτή μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Που με έφηβη να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της βόλτας και των πάρτι και της φυκής, γιατί εγώ...

παράλληλα κουβαλούσα την κιθάρα μου, έπαιζα κτλ. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν. Δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν οι που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Λέγανε Apple αυτό το μέρος. Και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαργόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ήταν σε άνθηση. Και γυρνούσα κι εγώ από τα κάνα που έπαιζα εκείνη την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.
2: Νέες κυκλοφορίες στο ράδιο Κόσμος.

σε λίγο πια θα φέξει, θα φυλώνει αδί. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει στα χέρια.

τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ.

κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: χαμούλη.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο αέρας μοσχοβολά η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Γιάννη.
1: Καλημέρα, Θανάση.
2: Καλημέρα, Θανάση.
0: Καλημέρα, κυρία Κατερίνα.
3: Καλημέρα, Μαράκη.
4: Καλημέρα, Θανάση.
3: Τι θα έλεγες να πηγαίναμε μαζί για μία βόλτα?
4: Βόλτα.
3: Βόλτα. Η άνηση μια συνήθως σύντομης απόστασης με τα πόδια ή με μεταφορικό μέσο. Με ή χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
4: Αχ, ναι, ναι, χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
3: Αλλιώς, περίπατος. Βόλτα. Σύντομη απόσταση με τα πόδια. Ή με μεταφορικό μέσο. Με

mía. Chihuahua.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου νέα σε ένα λεπτό. Διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει επέμβαση Ισραηλινών στρατευμάτων στη Βηρυτό έδωσε ο Τραμπ τη στιγμή που το Ιράν απειλούσε με διακοπή διαπραγματεύσεων ακριβώς λόγω των Ισραηλινών σχεδίων για πλήγματα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, η ελληνόκτητη Μιλία, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό που απίθυνε στην εμπορική ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδόνια. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τρίτη η ελπίδα για τη δημοκρατία της Καριστιανού, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ και πέμπτο το ΚΚΕ στη δημοσκόπηση της Opinion Poll, όπου είναι φανερή μια σχετική αναδιάταξη ιδιαίτερα στον χώρο της αντιπολίτευσης. Για πολιτική σταθερότητα δήλωσε θα ψηφίσει το 56,6%, για διαμαρτυρία το 33,5%. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μαρίου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Μας ποιο τραγούδι έχει ζηλέψει και θα μας το πει σήμερα?
2: Θα σας πω την προσφυγούλα.
1: Είναι δημοτικό?
2: Είναι δημοτικό και νομίζω είναι της Ανατολικής Μακεδονίας.
1: Και γιατί ζήλεψες ένα δημοτικό?
2: Ζήλεψα αυτό συγκεκριμένα επειδή το έχω ακούσει από ένα ψάτι της Νικήσιανης. Και γενικά ζηλεύω τον τρόπο που ψάλλουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και εσύ που αφιερώνεις το πέρασμά σου από αυτή την εκπομπή?
2: Το αφιερώνω στην προσφυγοπούλα μάνα μου και σε όλες τις προσφυγοπούλες που έχουν πάλι μπρος να φτιάξουν σπίτι.

ένα φτώλαιο που έχει μια τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι η πιατρέσα, γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μασκαραλίκια από όξο. Έχει κάτι κατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε? Όχι, θα τα ανάψετε. Εάν ανάψουν, ανάψαν. Άσε να τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρός, θα τα στείλω. Σας μερσώ, μαντάμ, ο Ρεν Ντουβάρ.

0: Ηλεκτρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές βουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το μεσημέρι ο Γιάκομ Νίστρουπ, με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού να ξεκινά και επισήμως τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στο Τριφύλι. Αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται η επίσημη παρουσίαση του Δανού τεχνικού των Πράσινων. Το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ θα είναι τετραετές, μετά τη συμφωνία της Ένωσης με την Τραμπζονσπορ. Ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του τον Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος όμως, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ιστοσελίδα που ασχολείται με τη Ράγιο Βαγεκάνο, είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ο μάνατζερ του Μεξικανού μπακ, του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες, διέψευσε ότι ο παίκτης έχει θέμα τόσο με τις συνθήκες στον ασπρόμαυρο σύλλογο, όσο και τις πληρωμές. Βαρύ το πένθος για τον πρώην αμυντικό της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστησε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα.

0: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτ, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνουν με αγάπη, παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρταλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει επέμβαση Ισραηλινών στρατευμάτων στη Βηρυκτό έδωσε ο Τραμπ τη στιγμή που το Ιράν απειλούσε με διακοπή διαπραγματεύσεων ακριβώς λόγω των Ισραηλινών σχεδίων για πλήγματα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο η ελληνόκτητη ναυτιλία είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό που απίθυνε στην εμπορική ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδόνια. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τρίτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού, τέταρτο το Πασόκ και πέμπτο το ΚΚΕ στη δημοσκόπηση της Opinion Poll, όπου είναι φανερή μια σημαντική αναδιάταξη ιδιαιτέρως στον χώρο της αντιπολίτευσης. Για πολιτική σταθερότητα δήλω θα ψηφίσει το 56,6%, για διαμαρτυρία το 33,5%. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα.

0: κόσμος στους 63.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Σιγά, αδερφάκι. Έτσι είσαι και την διαφορά.
3: Τι έγινε.
2: Έτσι, παίρνει να έχει μπει και πια.

0: Solo quería mandar.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: Φακολονάκι, Μαβίλη, Κουδί, Πειραιός, Καλυθέα, Μοσχάτο, Πτράλου, Ναταύρο και Ζεά. Νέα Ερυθρέα, Δωσιά, Κηφισιά, Γιαννάρκη, Σαμενίτη, Χασιά, Περιστέρη, Χαϊδάρη, Εγάλεο, Πετρούπολη, Δάφνη, Ζωγράφη, Μπραχάμι, Λιούπολη, Νίκη, Απέρα, Μαρούφ, Κερατσίνη, στο Γέρα, Καγία, Μαρούση, Παλίνη, Καλάτσι, Κολιά, Τσουκαλάδρυ, Μιλίσια.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που κούπαγε σαν οστικό κύμα και σου έρχεται πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρεπισμένος είμαι εγώ. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή δεν τα κρατάω όλα πάνω μου γιατί κουράζομαι. Τα πάω από εδώ εκεί, τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
1: Μάλιστα, 16.
0: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη.

0: και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
2: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυχή με ανοιγωμό.
1: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
2: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
1: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμή παραλή, ανθότυρο Ελάρτη, μόνο 5,17 το κιλό.
2: Άσε με φιλή, μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα, εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Γραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2301-65-875 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
10: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
9: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
11: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
12: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
11: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
12: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
11: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

τραγούδιο που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού. Porque será.

πειράζει. Όσοι δεν μάθουν ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να

Κόσμος του 93.

0: κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις κρίσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσκά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανκτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμου τα νέα σε ένα λόγο. Διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει επέμβαση Ισραηλινών στρατευμάτων στη Βηρυτό έδωσε ο Τραμπ τη στιγμή που το Ιράν απειλούσε με διακοπή διαπραγματεύσεων ακριβώς λόγω των Ισραηλινών σχεδίων για πλήγματα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο η ελληνόκτητη ναυτιλ, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό που απίθυνε στην εμπορική ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδόνια. Πρώτη στη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τρίτη η ελπίδα για τη δημοκρατία Καριστιανού, τέταρτο το Πασόκ και πέμπτο το ΚΚΕ στη δημοσκόπηση της Opinion Poll, όπου είναι φανερή μια σημαντική αναδιάταξη ιδιαιτέρως στον χώρο της αντιπολίτευσης. Για πολιτική σταθερότητα δήλωσε θα ψηφίσει το 56,6%, για διαμαρτυρία το 33,5%. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές από το μεσημέρι σε κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Ανδρούπολη, 27 Άρτα, Κέρκυρα, Νάξος, Πρέβεζα, Σάμος, 28 Κος, 29 Θάσος, Λίμνος, Ρένος, Ύφνος, Χανιά, 30 Ηράκλειο, Μύκονος, Σπάρτη, Τρίκαλα, 31 Αθήνα, Καλαμάτα, Πάρος, 32 Γιαννιτσά.

Καλημέρα, καλημέρα. Το ξυπνητήρι στις 8 ξύπνησε. Είμαι η Νικόλινα Κότα. Ακούτε ράδιο Κόσμος του 93. Παρέα για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας. Να υπενθυμίσουμε το email του σταθμού μας 93fmstudio@gmail.com. Το site μας cosmosnews.gr και cosmosradio.gr. Μπορείτε να βλέπετε καθημερινά τα νέα της ημέρας. Καλή συνέχεια. Πάμε να περάσουμε ένα μορφό

κορώνα εδώ στα Ιωάννινα, τι αξιοθέατα και τι πρέπει να επισκεφτούμε. Τα κορυφαία αξιοθέατα των Ιωαννίνων, στις πόλεις που απλώνεται γύρω από ύμνη Παμβότιδα, που πρέπει να δείτε κατά την επίσκεψή σας στην πανέμορφη πόλη είναι. Τα Ιωάννινα ή Γιάννενα είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας και αποτελεί πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Η πόλη απλώνεται γύρω από τη λίμνη Παμβότιδα ή αλλιώς λίμνη Ιωαννίνων. Η ομορφιά της πόλης είναι μοναδική και υπάρχουν άπειρα πράγματα που αξίζει να δείτε εκεί. Τόσο η εκτεταμένη ιστορία της, όσο και το φυσικό κάλος της, τις έχουν κληροδοτήσει σπουδαία αξιοθέατα, τα οποία πρέπει να εξερευνήσετε κατά την επίσκεψή σας στην πόλη και τη γύρω περιοχή. Η λίστα που ακολουθεί θα σας φανεί εξαιρετικά χρήσιμη στην οργάνωση του ταξιδιού σας, περιλαμβάνει τα κορυφαία αξιοθέατα.

Πάμε όμως να τα δούμε και αναλυτικά τι μπορούμε να επισκεφτούμε και τι μπορούμε να δούμε. Νούμερο 1, το κάστρο των Ιωαννίνων. Το κάστρο των Ιωαννίνων είναι το κορυφαίο αξιοθέατο στην πόλη. Πρόκειται για την παλιά πόλη των Ιωαννίνων, η οποία είναι οχυρωμένη. Η σημερινή οχύρωση ανοικοδομήθηκε από τον Αλή Πασά κατά την Οθωμανική περίοδο, περιλαμβάνοντας τις βυζαντινές κατασκευές που ήδη υπήρχαν. Το κάστρο διαθέτει δύο ακροπόλεις, την νοτιοανατολική που είναι γνωστή ως Ιτσκαλ και την βορειοανατολική που είναι μικρότερη και στην οποία υπάρχει το Οθωμανικό τζαμί Ασλάν Πασά. Πρέπει να αφιερώσετε μια ολόκληρη μέρα για να περιηγηθείτε το κάστρο και να εξερευνήσετε τα επιμέρους αξιοθέατά του. Το τζαμί φετιχέ με τον το Αλή Πασά, το Βυζαντινό Μουσείο, το Θησαυροφυλάκι, η Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, τα ερείπια του Παλατιού του Αλή Πασά και του Πύργου του Βοηδομούδου, το Μουσείο Αργυροτεχνίας, την Οθωμανική Βιβλιοθήκη και τα ερείπια του Οθωμανικού Λουτρού. Νούμερο 2. Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων. Το Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων είναι ένα από τα κτίρια της Ακρόπολης εις Ιτσκαλέ. Το κεντρικό μέρος που χρονολογείται από το 1960, ενώ για το κοινό ως μουσείο άνοιξε το 1995. Φιλοξενεί συλλογές παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών οχληπτών, αγγεία, χειρόγραφα, εκδόσεις βιβλίων, μεταβυζαντινές εικόνες, ασημένια αντικείμενα και άλλα ευρήματα της γύρω περιοχής. Νούμερο 3. Φετιχέ τζαμί και τάφος του Αλή Πασά. Το Φετιχέ τζαμί σημαίνει τζαμί κατάκτησης. Χτίστηκε στη θέση της Βυζαντινής Μητρόπολης των Ιωαννίνων του Ναού Ταξιάρχη Μιχαήλ. Το τζαμί αποτελείται από μία αίθουσα προσευχής την ανοιχτή στοά Ρεβάκ. Εξωτερικά στην νοτιοδυτική πλευρά υψώνεται ένας μιναρές. Στο εσωτερικό υπάρχουν οι τάφοι του Αλή Πασά και της οικογένειάς του. Σήμερα φιλοξενεί μια έκθεση που χωρίζεται σε τρεις ενότητες: η πόλη των Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, το κάστρο των Ιωαννίνων, Φρούριο και Σεράι.

0: Άλλη πασάς ο Τεπελελής και η ιστορία και ο μύθος.
1: Ενημέρωση, πολιτισμό, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Smart Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλή reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat.

0: Λεωγή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγεία Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπλία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης. Τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
5: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυχή μου ανοίγω μόνο.
4: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
5: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
4: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,10 το κιλό.
5: Άσε με φίλοι, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το μεσημέρι ο Γιάκομ Νίστρουπ, με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού να ξεκινά και επισήμως τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στο Τριφύλι. Αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται η επίσημη παρουσίαση του Δανού τεχνικού Άσινων. Το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ στην ΑΕ θα είναι τετραετές, μετά τη συμφωνία της Ένωσης με την Τραμπζονσπορ. Ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του τον Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος όμως, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ιστοσελίδα που ασχολείται με τη Ράγιο Βαγεκάνο, είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Athletic Bilbao. Ο μάνατζερ του Μεξικανού μπακ, του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες, διέψευσε ότι ο παίκτης έχει θέμα τόσο με τις συνθήκες στον ασπρόμαυρο σύλλογο, όσο και με τις πληρωμές. Βαρύ το πένθος για τον πρώην αμυντικό της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ηλικία 33 ετών έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα.
9: Κόσμος στους 93.
10: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: Ακούτε κόσμο στους 93 και πάμε να στείλουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας στους αγαπημένους μας ακροατές. Στην κυρία Μαρία, στον κύριο Άγγελο, στον κύριο Βασίλη, στην κυρία Μέρη, στην κυρία Στέλλα, στην φίλη μας την Τόνια, την φίλη μας την Έφη, την Ευπραξία και την Ναταλία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη αυτή τη στήριξη, την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας.
1: Στην ηλικία περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες, μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: παραλίες, προσφέροντας πληθώρα δραστηριοτήτων. Ακολουθούν τα κορυφαία πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όταν επισκεφτούμε την Μήλο. Παραλίες και θάλασσα. Εξερεύνηση του Σαρακίνη. Του Σαρακίνικου. Περπατήστε στο σεληνιακό τοπίο με τα κατάλευκα ηφαιστειακά βράχια και κολυμπήστε στα κρυστάλλινα νερά. Κρουαζιέρα στο Κλέφτικο. Επισκεφτείτε με καραβάκι τους εντυπωσιακούς θαλάσσιους βράχους και οι δρυές του Κλέφτικου είναι ιδανικό μέρος για κολύμπι και σνόρκελινγκ. Βουτιά στο Τσιγκάρδο. Κατεβείτε με τη βοήθεια σχοινιών στη μικρή κρυφή παραλία Τσιγκάρδο. Χαλάρωση στην Φυριπλάκα. Απολαύστε την αμμουδιά και τα γαλαζοπράσινα νερά. Επίσκεψη στην Παπαφράγκα. Κολυμπήστε στην εντυπωσιακή φυσική πισίνα που βρίσκεται ανάμεσα στα βράχια.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

Φυσικά υπάρχουν γραφικά χωριά και αξιοθέατα. Βόλτα στα σύρματα, κλίμα, μανδράκια, φυροπόταμος. Δείτε τα παραδοσιακά πολύχρωμα σπιτάκια των Ψαράδων δίπλα στο κύμα. Ηλιοβασίλεμα στην πλάκα. Επισκεφτείτε την πρωτεύουσα πλάκα. Περπατήστε στα στενά της και ανεβείτε στο κάστρο για ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασίλεματα στο Αιγαίο. Αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Επισκεφτείτε το αρχαίο θέατρο και το σημείο που βρέθηκε το αγάλμα της Αφροδίτη της Μήλους. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Τρυπητή. Κατακόμβες. Εξερευνήστε τις παλαιοχριστιανικές κατακόμβες στην περιοχή της Τρυπητής. Φυσικά υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες αλλά και γεύσεις. Πεζοπορία. Ανακαλύψτε τα μονοπάτια της Μήλου, όπως αυτό που οδηγεί στην κορυφή του προφήτη Ηλία. Γαστρονομία. Δοκιμάστε.

0: Μάστε τοπικές γεύσεις όπως καρπουζένια, πίτα με καρπούζι, φυσικά αυτό το καλοκαίρι εννοείται. Και επισκεφτείτε παραδοσιακές ταβέρνες όπως το Ο Χαμός κοντά στον Αδάμαντα. Θαλάσσια όρ που μπορούμε να κάνουμε καγιάκ, ειδικά στην περιοχή της Φυλάκας και του Γέρακα. Θειορυχία Παλιόρυχα. Επισκεφτείτε την εγκατελελειμμένη σκάλα φόρτωσης Θιαφιού με το ιδιαίτερο τοπίο. Η Μήλος προσφέρει ένα συνδυασμό χαλάρωσης, περιπέτειας και πολιτισμού που θα σας μείνει αξέχθος.
1: Το καλύτερο πρωινό στο ραδιοκόσμος. Αγαπημένα τραγούδια για όλους.

0: στο ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Σχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλούκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατέλειωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ το ψωμί έχει ιστορία και η γευσιότητα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα από το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσει Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολεία.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών, ΝΑ, στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Ακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα γραφή στο σύστημα. Στο site της ΔΕΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι σε κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Αλεξανδρούπολη, 27 Άρτα Κέρκυρα Νάξος Πρέβεζα Σάμος, 28, 29 Θάσος Λίμνος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 30 Ηράκλειο Μύκονος Σπάρτη Τρίκαλα, 31 Αθήνα Καλαμάτα Πάρος, 32 Γιαννιτσά.
8: Ακούτε την εκπαίδευση.

0: Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93 για να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Σήμερα θα σας πω γενικά για το καλοκαίρι τι μπορούμε να κάνουμε. Το καλοκαίρι προφέρεται για εξορμήσεις στη φύση και χαλάρωση. Οι κορυφαίες δραστηριότητες περιλαμβάνουν κολύμπι σε κοντινές παραλίες, απογευματινές βόλτες και αναψυχή σε θερινά σινεμά, κατασκήνωση κάτω από τα αστέρια και μη νέων θαλάσσιων σπορ, καθώς και αποδύση σε κοντινά νησιά ή ορεινά χωριά. Δραστηριότητες για το καλοκαίρι. Εξορμήσεις στη φύση. Οργανώστε κάμπινγκ σε κοντινές παραλίες ή δάση. Είναι ο ιδανικός τόπος για να έρθετε σε επαφή με το περιβάλλον και να απολαύσετε το έναστρο ουρανό. Παραλία και θαλάσσια σπορ. Επισκεφτείτε κοντινές ακρογιαλιές για κολύμπι, ηλιοθεραπεία ή παιχνίδια όπως ρακέτες και beach volley. Δοκιμάστε δραστηριότητες όπως το SUP, windsurfing ή ιστιοπλοεία. Πολιτισμός και διασκέδαση. Απολαύστε ταινίες σε θερινά σινεμά και δροσερά παγωτά και παρακολουθήστε πέτρες συναυλίες ή φεστιβάλ που διοργανώνονται. Τουριτισμός και διασκέδαση. Απολαύστε ταινίες σε θερινά σινεμά και δροσερά παγωτά και παρακολουθήστε υπαίθριες συναυλίες ή φεστιβάλ που διοργανώνονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Και συνεχίζουμε με τη χαλάρωση και την ευεξία. Ελευθερώστε και αφιερώστε χρόνο για διάβασμα στην παραλία ή στο μπαλκόνι. Πάρτε φωτογραφίες από τοπικά τοπία και οργανώστε βραδινές βόλτες με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Ταξίδια και εκδρομές. Οργανώστε μονοήμερες αποδράσεις σε κοντινά χωριά ή επισκεφτείτε κάποιο από τα πολλά ελληνικά νησιά για να δοκιμάσετε τοπικές γεύσεις αλλά και σε παραδοσιακές ταβέρνες. Εκμεταλλευτείτε εννοείται τη θερινή περίοδο για να δοκιμάσετε νέα χόμπι όπως η φωτογραφία, η ζωγραφική ή η εκμάθηση ενός νέου αθλήματος.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

Κόσμος του 93. Ράδιο Κόσμος του 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ευρώπη. Γενικότερα Άμστερνταμ 29, Βαρκελόνη 26, Βαρσοβία 26, Βελιγράδι 30 βαθμούς, Βιέννη 31 βαθμούς, Βουδαπέστη επίσης 31, Βουκουρέστη 27, Βρυξέλλες 30, Γενέβη 30 βαθμούς επίσης. Και συνεχίζουμε με ποια χώρα? Συνεχίζουμε με το Δουβλίνο 22 βαθμούς, Εδιμβούργο 16, Κάιρο 29, Κοπεγχάγη 23, Κωνσταντινούπολη 25, Λάρνακα 26, Λισαβόνα 33, Λονδίνο 33, Μαγιόρκα 28 και στη Μαδρίτη 31 βαθμούς. Γενικά αρκετά ανεβασμένες οι θερμοκρασίες. Επιτέλους πλησιάζει σιγά σιγά το καλοκαίρι μας.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Excel.

0: κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
1: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
2: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
1: Ζήσε τη στιγμή.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες, δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα. Κάθε πρωί στις 8.

0: Ραδιοκόσμο στους 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Οριστία Αλεξανδρούπολη. Σέρες Θεσσαλονίκη έχουμε 21 βαθμούς, Καβάλα 22, Κοζάνη 19, Ιωάννινα 15, Λάρισα Άρτα 20 βαθμούς, Κέρκυρα, Λαμία, Κεφαλονιά, Κόρινθος 21 βαθμούς, Χαλκίδα, Αθήνα 22 βαθμούς, Κόπελο 24 βαθμούς, Κύθυρα, Χανιά, Ηράκλειο, Σαντορίνη και στην Σύρο 21 βαθμούς, Μήλος, Νάξος 20, Κάρπαθος 21 βαθμούς, Ρόδος, Κος, Σάμος, Μυτιλίνη 22 βαθμούς και Χίος και στην όμορφη Λίμνο 21 βαθμούς.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ακούσατε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 παρέα με την Νικολίνα Κότα. Σε συνέχεια ακολουθεί ο υπέροχος Βασίλης Πανουδάκης. Από μένα, εύχομαι καλό υπόλοιπο της ημέρας και να είσαστε και πάντα τα καλά. Πάντα να μην ξεχνάτε να έχετε θετική ενέργεια. Γεια σας.
1: Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παθαίνω ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν

0: Πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμο, πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανίδι. Πανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζύμιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, ξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία Ραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά δαντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Διαβεβαίωσης ότι δεν θα υπάρξει επέμβαση Ισραηλινών στρατευμάτων στη Βηρυτό έδωσε ο Τραμπ τη στιγμή που το Ιράν απειλούσε με διακοπή διαπραγματεύσεων ακριβώς λόγω των Ισραηλινών σχεδίων για πλήγματα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο η ελληνόκτητη ναυτιλία είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκ Μητσοτάκης στον χαιρετισμό που απίθυνε στην εμπορική ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδόνια. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τρίτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Χριστιανού, τέταρτο το ΠΑΚ και πέμπτο το ΚΚΕ στη δημοσκόπηση της Opinion Poll, όπου είναι φανερή μια σημαντική αναδιάταξη ιδιαιτέρως στον χώρο της αντιπολίτευσης. Για πολιτική σταθερότητα δήλωσε θα ψηφίσει το 56,6%, για διαμαρτυρία το 33,5%. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές από το μεσημέρι σε κεντρικά και βόρεια. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μερινές θερμοκρασίες 26 Αλανδρούπολη, 27 Άρτα Κέρκυρα Νάξος Πρέσα Σάμος, 28 Κος, 29 Θάσος Λίμνος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 30 Ηράκλειο Μύκονος Σπάρτη Τρίκαλα, 31 Αθήνα Καλαμάτα Πάρος, 32 Γιαννιτσά.
1: Κόσμος στους 93.

κάπου εδώ λέω να αφήσουμε τα λόγια τα ψεύτικα, να πάμε σιγά σιγά στα αληθινά μας. Καλημέρα σε όλους σας και καλό μήνα. Πάλι καλά που είδαμε και μερικές φωτογραφίες από τη θάλασσα στο Facebook και μερικοί πήγατε και ευχαριστούμε πολύ που μας τις μοιραστήκατε. Όχι ότι κολυμπήσαν και όλοι, διότι ακόμη τα νερά είναι λίγο κρύα, εκτός από αυτούς που έρχονται από τα Βαλκάνια και ζουν σε πιο κρύες χώρες και τους φαίνεται ήδη το καλοκαίρι πολύ καυτό. Όχι πως δεν είναι, αλλά είχαμε και τη βροχούλα μας εχθές το βράδυ. Έχουμε γενικότερα ακόμη δροσούλα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες και είναι η δεύτερη μέρα του Ιούνιου. Καλό μήνα σε όλους και όλες εσάς από όπου και αν μας ακούτε. Είναι εκπομπή Πρωινές Περιπλανήσεις, στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης και ένα πλήθος συνεργατών, αλλά και όλοι εσείς οι αγαπημένοι μας ακροατές, ακροάτριες, φίλοι, ρεπόρτερ μας, τα αυτιά μας, τα μάτια μας, είσαστε κοντά μας και σας ευχαριστούμε. Καλή μέρα να έχουμε και σήμερα, καλά να περάσουμε τις επόμενες ώρες έως τη μία το μεσημέρι.

Πολλές και διάφορες εικόνες ζήσαμε το Σαββατοκύριακο. Οι χειρότερες ήταν αυτά τα επεισόδια που γίνανε στην Αλβανία και εκεί security εταιρείας χτύπησαν έναν ομογενή Έλληνα που ζει εκεί. Γιατί λέει η κόρη του Τραμπ και ο δικός της θέλουν να κάνουν ένα τεράστιο εκεί ξενοδοχείο. Ψάχνουν να βρουν πώς θα κάνουν αυτό το όνειρο που έλεγε ο Τραμπ, κάνει και στην Παλαιστίνη, στην Δυτική Όχθη. Και τέτοια πράγματα, ο κόσμος εκεί ξεσηκώθηκε γιατί έχουν χρόνια πριν οι κάτοικοι αυτοί ζούσαν εκεί, δεν πήγαν τώρα. Και άμα έκανε δηλώσεις, εγώ δεν ξέρω τίποτε, δεν είδα, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Έχετε λέει και οι Έλληνες εκεί περιουσία, κάνει ότι δεν ξέρει. Και ψάχνουμε να βρούμε, έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών μια ανακοίνωση και ένα διάβημα για αυτά που έγιναν εκεί. Οι πολίτες εκεί συγκεντρώνονται και διαμαρτύρονται. Γιατί κάποιοι περίφραξαν μέχρι τη θάλασσα και βάλαν μια εταιρεία security να κοπανάει τον κόσμο και να τον δέρνει. Άσχημες εικόνες. Έναν άνθρωπο το σέρνανε, λες και ήταν ένα σάκο σκουπιδιών να τον πάνε παραπέρα. Αυτόν χτύπησαν στην καροτίδα. Ευτυχώς ζει ακόμη και μίλησε και στο Sky χθες, είπε τα δικά του. Αυτά ήταν λίγο το Σαββατοκύριακο. Ανέβηκε πάλι το πετρέλαιο γιατί έγιναν δηλώσεις. Και κυρίως κάνω δύο χτυπήματα από τους φρουρούς της επάστασης από τη μια πλευρά, από την Αμερική από την άλλη, και πήγε στα 93 δολάρια τώρα το βαρέλι. Μην ανησυχείτε, ξανά έπεσε από τα 100 στα 93, είναι τώρα και 98. 93,98 το εύρος, το οποίο μπορεί να πέσει από την μέχρι και στα 60 σε λίγο καιρό, αφού δεν υπάρχει ιδιαίτερη ζήτηση προς το παρόν. Αυτό ήταν το Σαββατοκύριακο. Πολλοί που βούτυξαν από τα Βαλκάνια, όπως είπαμε. Πολλοί που λιάστηκαν στον ήλιο σαν παστές σαρδέλες και κοκκίνησαν περαστικά. Και έρχεται το καλοκαίρι. Ο πρώτος μήνας του έφτασε. Καλύτερα και πάλι σε όλους και καλό μήνα. Είναι 2 του μηνός σήμερα. Ποιος γιορτάζει? Ακόμη δεν ξέρουμε.

φεγγάρι να βουτήξουμε στη Μεσόγειο. Είχαμε και αυτή την ωραία πανσέλινο, ευτυχώς. Ωραίες εικόνες στον ουρανό μας, για όσους ρίξαμε μια ματιά. Για εσάς που μείνατε στην πόλη θα καταλάβατε πόσο ωραία είναι η ηρεμία. Για εσάς που δουλεύατε όλη την εβδομάδα και δουλεύετε, καταλαβαίνετε ότι οι μέρες ξεκούρασης χρειάζονται για λίγο περισσότερο ύπνο και ξεκούραση. Καλή δύναμη και στα κορίτσια που δουλεύουν στα Airbnb, που άρχισαν σιγά σιγά να υποδέχονται κόσμο. Στα κορίτσια που φροντίζουν για την καθαριότητα, καλή δύναμη. Δήμητρα, καλή σου μέρα. Καλημέρα στην Εύα, στην κυρία Εύα, πολλά χαιρετίσματα και ευχαριστώ πολύ. Επίσης, για τα μηνύματα που στέλνετε, σαν να πάλι καλημέρα σε όσους μας αγαπούν, σε όσους είναι φίλοι μας, όσους απλώς μας ακούν και μας προσφέρουν ένα χαμόγελο ή ένα γλυκό λόγο. Και πάμε μια βόλτα σε ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Θα το θυμηθούμε και θα το μοιραστούμε μαζί από τα τραγούδια του καλοκαιριού, θα έλεγα, πριν πολλών χρόνων, με Ρόμπι Ουίλιαμς. Ευχαρισμένο σε όλους και όλες εσάς, θα μας οδηγήσει και στο πρώτο μας διάλειμμα.

0: 5.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6 επί 330 ml, 4 συν 2 δώρο, 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταίος τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις κλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το μεσημέρι ο Γιάκομ Νίστρουπ, με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού να ξεκινά και επισήμως τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στο Τριφύλι. Αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται η επίσημη παρουσίαση του Δανού τεχνικού των Ψινών. Το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ θα είναι τετραετές, μετά τη συμφωνία της Ένωσης με την Τραμπζονσπορ. Ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του τον Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος όμως, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ιστολίδα που ασχολείται με τη Ράγιο Βαγεκάνο, είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Αθήκ Μπιλμπάο. Ο μάνατζερ του Μεξικανού μπακ, του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες, διέψε ότι ο παίκτης έχει θέμα τόσο με τις συνθήκες στον ασπρόμαυρο σύλλογο, όσο και με τις πληρωμές. Βαρύ το πένθος για τον πρώην αμυντικό της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα.
5: Κόσμος στους 93.

0: είσαστε όλοι καλά για τα μηνύματά σας και όσα μοιραζόμαστε, το τηλέφωνο μας είναι στη διάθεσή σας. Αν θέλετε κάτι, 2-3-2-10-6-33-33, είτε μας ακούτε στο Πάλιρο, είτε στην Αύπακτο, είτε στο Αγρίνιο, είτε στο Μεσολόγγι, είτε στις Σέρες, στην Υγρήτα μας, στην Τερπνή, στο Άγιο Πνεύμα ή... το Μανδράκι, την αγάπη μας. Χαιρετίσματα σε όλους σας. Καλό δρόμο για όσο προς τη θάλασσα.
1: Και μ' απάντησαν, είναι χαλκινή αγγελή, αμυρή ψυχή.
0: Και σε αυτό το θέμα θα πάω τώρα.
1: Μην ξεγελαστεί.
0: Η φίλη μου η Δήμητρα λέει κολύμπησε και θα ήταν μια χαρά. Μπράβο Δήμητρα, έτσι κι αλλιώς είσαι θαραλέο κορίτσι. Ο δρόμος για τη θάλασσα, επειδή τον έκανα ένα βράδυ από όλα αυτά τα βράδια της Αργίας, ήταν πραγματικά ιδιαίτερα δύσκολος, διότι όλα τα χόρτα πάνω στο δρόμο που έχουν βγει έχουν κρύψει τις μπάρες δεξιά και αριστερά αυτού του δρόμου που ονομάζουμε Εθνική Οδός Σερών μέχρι και το Στριμονικό Κόλπο. Εθνική Οδός, να την πει ο Θεός που λένε. Αυτός ο δρόμος λοιπόν, αν τον ταξιδέψεις το βράδυ, αν βγεις το βράδυ, θα καταλάβεις ότι ζεις ένα θρίλερ, διότι δεν βλέπεις πουθενά τις μπάρες που υπάρχουν δεξιά και αριστερά, διότι τα χώρα που βγει έξω από αυτές δεν διακρίνονται. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις εκείνα τα φωτορούχα να σε οδηγήσουν, να σε κατευθύνουν, αν δεν έχεις μεγάλη σκάλα φώτων. Αυτό που παρατήρησα επίσης είναι ότι οι μισοί οδηγοί που γύριζαν προς τις Σέρες, τα φώτα τους ήταν σαν αμένα, μεγάλη σκάλα με ένα φως αναμένο, καμένο το άλλο. Κάποιοι άλλοι που τα είχαν διαρκώς αναμένα και έπειτα από σινιάλο τα σβήναν. Κάποιοι που έβαλαν αυτές τις λάμπες, τις λευκές που λέμε, που νομίζεις ότι που σε τυφλώνουν από απέναντι, γιατί ο άλλος μπορεί να έχει μικρή σκάλα αλλά σε τυφλώνει. Αλλά ο δρόμος το κακό του το χάλι. Δεν φαίνονται ούτε οι διαγραμμίσεις σε πολλά σημεία. Για παράδειγμα, πριν το Δραβίσκο, που έχει και κάποιες επικίνδυνες στροφές. Δεν ξέρεις αν είσαι μέσα στο δρόμο ή εκτός δρόμου. Και αν ένας απέναντί σου έχει και πολύ δυνατά φώτα, δεν ξέρεις πότε θα βγεις πάνω στην μπάρα. Αυτά στη νυχτερινή, επαναλαμβάνω, οδήγηση. Ιδιαίτερα δύσκολη, πάρα πολύ ψηλά τα χόρτα και οι διαγραμμίσεις σε ορισμένα σημεία εξαφανισμένες.

κάποια παράπονα για τους δρόμους και τα λοιπά, μην τα λέτε σε μένα, εγώ τα ζω, οδηγώ. Να τα πείτε εσείς στον αέρα που παρατηρείτε προβλήματα, να μας ακούσουν και οι αρμόδιοι, υπεύθυνοι και οι αρχές και οι θεσμοί και να διορθώσουν κάτι οι άνθρωποι. Αν κάνουμε παρατηρήσεις θα διορθώσουν, εγώ είμαι αισιόδοξος. Θυμάμαι όταν πρωτοήρθαμε στο στούντιο αυτό πριν πολλά χρόνια, δεν υπήρχαν στάσεις απέναντι, υπήρχαν κάποια παγκάκια μέσα στον ήλιο, δεν υπήρχαν δέντρα. Δεν υπήρχε τίποτε. Ήταν ένα χάος με τα αστικά λεωφορεία να είναι όλη μέρα ανοιχτές οι μηχανές τους κτλ. Μετά από γκρίνια δική μου, μετά από γκρίνια δική σας. Και στάσεις έγιναν και δέντρα μπήκανε και άλλαξε όλος εδώ ο χώρος. Έγινε πολύ πολύ όμορφο, θα έλεγα. Θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο ωραίος, αλλά είναι ωραίος. Τα αστικά λεωφορεία δεν σταθμεύουν εδώ που διαμαρτύρονταν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής μιας πλατείας τώρα που αναφέρω. Και έρχονται, κάνουν τη στάση τους και φεύγουν. Υπάρχει μια πολύ πιο οργανωμένη κατάσταση και καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν τα πράγματα αν μιλήσουμε γι' αυτά. Αν ζητήσουμε, αν απαιτήσουμε, αυτονόητα είναι αυτό που πείτε. Δεν χρειάζεται να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε, αλλά τώρα ο κύριος Στάθης μου λέει: ο δρόμος Νιγρίτας Ασπροβάλτας είναι πολύ επικίνδυνος με πολλές στροφές. Είναι ο παλιός. Είπαμε ότι ένας καινούριος δρόμος χρειάζεται να χαρακτεί από την Εγνατία εδώ ή όποια άλλη εταιρεία. Που πρέπει να πηγαίνει όπως πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, να κατευθύνεται και προς τις Σέρες και από τις Σέρες να φεύγει προς την θάλασσα. Θα μου πείτε πολλά χωριά θα χάσουν την κίνησή τους κτλ. Κοιτάξτε, οι προορισμοί έτσι και αλλιώς των ανθρώπων που περνούν είναι συγκεκριμένοι. Θα καταλήξουν κάπου, είτε στην Κάρια, είτε στο Φρίνο, είτε στην Ασπροβάλτα, όσοι έρχονται το καλοκαίρι. Το ζόρι δεν τους τραβάς κάποιους ανθρώπους σε μια πόλη αν δεν έχεις κάτι να τους δείξεις σε ένα χωριό. Αν έχεις κάτι να τους δείξεις και τραβήξεις την προσοχή τους, ένα ωραίο μνημείο, μια ωραία νέας τέχνης μορφής, παραγωγή, αν υπάρχει κάτι άλλο ιδιαίτερο, το μαθαίνει ο κόσμος και επισκέπτεται τις πόλεις που θέλει. Αν δεν έχει κάτι, προσπερνάει και λέει: εγώ πάω Αθήνα, ο προορισμός μου είναι εκεί, δεν θα σταματήσω. Γι' αυτό έχει γίνει και η Εθνική Οδός, γι' αυτό γίνονται οι μεγαδρόμοι, για να πείσουν τους προορισμούς των ανθρώπων. Τώρα, αν σκεφτόμαστε εμείς ότι δεν θα περάσουν μέσα από τις Σέρες που έτσι και περνάνε πολλοί άνθρωποι, δεν θα περάσουν μέσα από το Αγρίνιο, γιατί θα πάνε απευθείας στη Λευκάδα. Μα γι' αυτό γίνονται όλες οι μεγάλες εθνικοί οδοί, για να διευκολύνουν τον κόσμο. Να πηγαίνει όπου θέλει και με περισσότερη

ήρθα και άνεση. Τώρα ένας φίλος οδηγός με αθηναϊκά νούμερα κατάλαβε ότι μπήκε ανάποδα από τα αστικά λεωφορεία, γιατί τόσα χρόνια λέμε και εκεί δεν υπάρχει μια αυτόματη μπάρα και περνούν πάρα πολλοί οδηγοί, βγαίνουν ανάποδα στην πλατεία εμπορίου, γιατί η ταμπέλα είναι μικρή. Είναι μια ταμπέλα που απαγορεύεται, αλλά είναι πολύ μικρούτσικη και πολύ αφηρημένη. Μπερδεύονται από τη Μεγάλο Αλεξάνδρου, για παράδειγμα. Αλλά να, τα λέμε πολλές φορές για να τα ακούμε, πολλές φορές γιατί κάτι μπορεί και να διορθωθεί. Αλλά να τα λέτε κι εσείς. Μην περιμένετε, τα λέτε σε μένα να τα λέω εγώ. Έχω γίνει ο κακός πολλές φορές στην πόλη αυτή και δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο ρόλος, ξέρετε. Και στο κάτω-κάτω να είμαστε κακοί όταν λέμε κάποια πράγματα που μπορεί να βοηθήσουν στο να γίνουν καλύτερα τα πράγματα.

Το τραγούδι τελείωσε. Εμείς με την Μαρία πιάσαμε κουβέντα και όλα καλά και όλα ωραία. Για τις αλλαγές που γίνονται και χαιρόμαστε πολύ όταν ένας τόπος, είτε είναι το Αγρίνιο είτε το Μεσολόγγι, δημιουργεί πράγματα, δημιουργεί ένα περιβάλλον και κάποιοι δήμαρχοι, άνθρωποι στην περιφέρεια έχουν ευαισθησία να φτιάξουν πράγματα. Και κάνουν. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις όμορφες πόλεις. Μιλούσα με μια φίλη από τη Ρουμανία, η οποία έχει παιδάκια στη Στερεζή εδώ, και μου έλεγε για την Ρουμανία και της έλεγα πόσο ωραία είναι τα συντριβάνια στο Βουκουρέστι, οι μεγάλοι δρόμοι, πόσο ωραία να περπατάς και να νιώθεις, βρε παιδί μου, άνετος και δεν φοβάσαι, δεν είσαι δίπλα στο δρόμο, να φοβάσαι μη φύγει κανένα αυτοκίνητο από την πορεία του και σε χτυπήσει. Και πόση όρεξη είχαν οι άνθρωποι εκεί.

0: να φτιάξουν πράγματα και έφτιαξαν και σε πολλές άλλες πόλεις. Σκεφτείτε να πάτε τώρα να ταξιδέψετε στη Βουδαπέστη. Να δείτε ό,τι υπάρχει, τι υπέροχοι δρόμοι. Ακόμη και τα καπάκια τους στους δρόμους που εμάς κάνουν ντάγκα ντούγκα και είναι. Ακόμη και εκείνα τα κάνουν με σχέδιο, με. Τι να σας πω περισσότερο, όσοι έχετε ταξιδέψει καταλαβαίνετε τι εννοώ γενικότερα. Οπότε γιατί όχι να μην έχουμε και εδώ ωραίες συνθήκες. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Είμαι μια ακροάτρια φανατική.
0: Ωραία.
1: Δική σας. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα που είπατε να κάνουμε προτάσεις,
0: ναι,
1: για την πόλη μας.
0: Και βέβαια.
1: Θα ήθελα λίγο να σας προτείνω, αν, ναι, μπορείτε, να αναφέρετε το ότι βγάλουν πολλές παιδικές χαρές για να τις κάνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
0: Ναι.
1: Και αυτές οι παιδικές χαρές δεν έγιναν ποτέ.
0: Ναι, περιμένουμε ακόμη.
1: Δηλαδή, απέναντι στο 8ο νηπιαγωγείο, η χειρική χαρά, είμαι νηπιαγωγός,
0: ναι,
1: και όταν σχολούσαν τα παιδάκια, με τι χαρά μπαίνανε εκεί να κουνηθούν, να παίξουν, και οι μανούλες τα παρακούσαν.
0: Ναι.
1: Τη βγάλανε εκείνη την παιδική χαρά, δεν έγινε ποτέ. Είχε παιδική χαρά εδώ στη Ρεδεστού, ετοιμένο στη Ρεδεστού,
0: ναι, ναι, ναι,
1: απέναντι στο κομμωτήριο Μέδουσα,
0: ναι,
1: ένα καινούριο που,
0: ναι,
1: έγινε. Και εκείνο τώρα έγινε ουρητήριο σκύλων. Τα χόρτα μέχρι τη μέση, πάει η παιδική χαρά. Την ξύλωσαν για να την κάνουν σύμφωνα τις προδιαγραφές.
0: Ναι.
1: Δεν
0: είχε πιο πάνω στην Παπανδρέου, θυμάμαι, ένα γηπεδάκι που παίζαν τα παιδάκια ποδόσφαιρο. Πάει και αυτό, έγινε ένα πάσκετο με ένα γαλματάκι που...
1: ναι.
0: Είναι παγκάκια, ωραίο είναι πάλι, ναι, ξεκουράζεται,
1: δηλαδή,
0: ο κόσμος, αλλά
1: ευχαριστώ. Να βρούμε,
0: έτσι,
1: γιατί
0: έτσι,
1: τα παιδιά, υπάρχει τόση βία, υπάρχει τόση ενατικότητα, μα δεν παίζουν. Και αυτό το πάρκο που είναι δίπλα στο πρώτο δημοτικό, πρώτο έβδομο που είναι και το νηπιαγωγείο εκεί, που είναι πίσω που ήταν παλιά το κτηνιατρίο, και εκείνο, πηγαίνουν τα σκυλιά τους και κατουρούν, συγγνώμη,
0: ναι,
1: που το λέω,
0: έτσι,
1: και δεν έχει μέρος να παίξουν τα παιδάκια. Να περιορίσουν ένα χώρο για τα σκυλιά.
0: Ναι, το έχουν κάνει σε άλλες πόλεις.
1: Να περνάνε και τα σκυλιά καλά,
0: ναι, ναι,
1: να περνάνε και παιδιά καλύτερα.
0: Έχετε δίκιο, έχουν στη Θεσσαλονίκη, έχει 20 σκυλιών κάτω στην παραλία, έχει και σε αριοχές. Ναι.
1: Αυτό άκουσα μια μέρα, κάνουμε τα σκυλιών,
0: ναι,
1: και δεν,
0: ναι,
1: υπάρχει πάρκα για παιδιά. Δηλαδή, καλά κάνουν για τα σκυλιά.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: και
1: να
0: για τα παιδιά.
1: Να πηγαίνουμε και για τα παιδάκια.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ναι, πάντως πολύ ωραίο το θέμα αυτό. Πάρα πολύ ωραίο θέμα.
0: Εσείς ιστορία και χάρηκα που σας άκουσα. Πρέπει να μιλάτε,
1: ναι,
0: όλοι σας.
1: Και ένα άλλο.
0: Ναι.
1: Δημοτικές τουαλέτες,
0: ναι,
1: στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Έρχονται να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους.
0: Ναι, ναι,
1: κατουράν στους τοίχους του γηπέδου. Μυρίζει όλη η περιοχή όταν αυξάνεται η θερμοκρασία. Γιατί να μην βάλουν χημικές τουαλέτες, κανονικές τουαλέτες. Και ένας, συγγνώμη τώρα που θα πω, γύφτος,
0: ναι,
1: ποιος θα παίρνει ένα μεροκάματο. Αν,
0: ναι,
1: τον ρίχνουμε 50-50 λεπτά για να ουρήσουν αυτοί που έχουν ζόρι.
0: Μάλιστα, οπότε λέτε ότι εκείνο το γήπεδο χρειάζεται και τουαλέτες γύρω-γύρω, διότι είναι ένα μεγάλο πάρκινγκ και ο καθένας εκεί.
1: Είναι μεγάλο πάρκινγκ.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν έρχεται ο κόσμος το γήπεδο, πού θα πάνε οι άνθρωποι, θα ακούσουν τις καφετέρειες,
0: έχει,
1: αυτά τα πολύ σημαντικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή
1: να είστε
0: σας
1: καλά και εσείς, και συγχαρητήρια. Τη δύναμη έτσι να συνεχίζετε.
0: Συγχαρητήρια σε που μας μιλάτε. Ευχαριστούμε. Σε εσάς συγχαρητήρια που έχετε το θάρρος, τις άποψεις, τις γνώμες και τις προτάσεις που κάνετε. Πολύ σωστά. Και αν σε κάτι κάνουμε λάθος, να μας διορθώνετε.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Πανελλήνιοι,
2: φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη? Μαγειρεύω. Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο. Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
7: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
2: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλία. Ανθότυρο Ελάρτη, μόνο 5,17 το κιλό.
7: Άσε με φιλή, μέχρι να βγω παραλία με γραβιέρα.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι συντρικά και βόρεια. Η άνεμη νότια 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογα βολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Αλεξανδρούπολη, 27 Άρτα Κέρκυρα Νάξος Πρέβεζα Σάμος, 28 Κος, 29 Θάσος Λίμνος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 30 Ηράκλειο Μύκονος Σπάρτη Τρίκαλα, 31 Αθήνα Καλαμπάρος, 32 Γιάννητσα.
10: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος τους 93.
1: Είμαστε εδώ και πάλι, είμαστε παρέα σας. Καλή δύναμη, καλημέρα σε ό,τι και αν κάνετε, φίλοι και φίλες της παρέας.

0: Ράδιο Κόσμος Αγρίνιο, Ράδιο Κόσμος Έρες. Γέφυρα μουσικής, ειδήσεων και επικοινωνίας.
1: Και η γέφυρα των ειδήσεων και της επικοινωνίας έχει πέσει. Καλωρίζουμε τον αρχισυντάκτη της εκπομπής μας και είναι ο κύριος Νίκος Αμερικάνος. Στη Δυτική Ελλάδα συναντιόμαστε, Βόρειο Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα και συζητάμε. Και καλό μήνα, Νίκο.
2: Καλό μήνα και στους ακροατές και όχι μόνο. Όλη η Δυτική Ελλάδα μας ακούει. Ακούει τις εκπομπές γιατί παρέχουν και καλή μουσική και καλές ειδήσεις. Έτσι μου είπε κάποιος φίλος.
1: Τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο οποίος μας ακούει από το Θέρμο αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, τι κάνετε, ποια είναι τα νέα?
2: Τα νέα έχουμε αρκετά. Να ξεκινήσουμε με μια υπόθεση με έναν 93χρονο, ο οποίος εδώ στην περιοχή, στο πάρκο συγκεκριμένα του Αγρινίου, δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα θα έχει ο άνθρωπος, αυτοκανοπτική μπροστά σε ένα κοριτσάκι 1,5 χρονών.
1: Ό,τι να είναι. Θέλω προσοχή στα χάπια, προσοχή στα χάπια.
2: Ναι, είδε ο πατέρας του, κάλεσε την αστυνομία και συνελήφθη. Εντάξει, τώρα κάτι συμβαίνει, δεν είναι. Τώρα να πεις ότι ήταν μια μεγάλη κοπέλα οτιδήποτε, 1,5 χρονών παιδάκι, τι.
1: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
2: Μήπως κάτι άλλο φαντασιωνότανε.
1: Ποιος ξέρει.
2: Από τα χάπια και λόγω

0: ζέστης.
1: Παρεστήσεις, ζέστη.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ είχαμε και ένα άλλο περιστατικό. Οι αστυνομικοί της Όπιας Αγρινίου μαζί με τους αστυνομικούς τμήματος Αγρινίου συνέλαβαν δύο πιτσιρικάδες 16 χρονών, οι οποίοι όταν είδαν τους αστυνομικούς το έβαλαν στα πόδια, τους καταδίωξαν, τους πιάσανε. Είχαν πάνω τους ένα... είχαν τρίφτες, δύο τρίφτες χασίς, και επειδή υπάρχαν και κάποια υπολείμματα, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν για τα δέοντα. Περί της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, στη Γερμανία πλέον εδώ και ένα χρόνο έχει νομιμοποιηθεί η χρήση κάναβης μέχρι και 5 γραμμάρια.
0: Ναι, εδώ σε εμάς όμως, Βασίλη,
1: όχι,
0: απαγορεύτηκαν και τα προϊόντα κάναβης να πολλούνται σε διάφορα σημεία που πολλούντσαν, της φαρμακευτικής κάναβης, για αυτή μιλάμε. Και αυτοί που καλλιεργούν...
1: Και επένδυσαν πάρα πολύ σε αυτή
0: την Ελλάδα. Αυτοί που καλλιεργούν την φαρμακευτική κάναβη να είναι σε δεινή θέση, γιατί δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει τώρα.
1: Σωστά.
0: Με τις νομοθεσίες.
1: Σωστά.
0: Έχουν κάνει επενδύσεις οι άνθρωποι, είναι καθόλου ανώμημοι, ξέρουν τι θα γίνει με την υπόθεση, όχι για τη συγκεκριμένη μιλάμε τώρα, γενικά...
1: Παρατηρήσω, Νίκο, ότι σε αυτό το θέμα κράτος με κράτος έχουν πολύ διαφορετικές
0: νομοθεσίες.
1: Ναι, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να πάρει η ίδια θέση όπως παίρνει σε όλα τα θέματα σχεδόν, το 90%.
0: Και να υπάρχει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο.
1: Σωστά.
0: Νομικό πλαίσιο.
1: Σωστά.
0: Με την
1: με την κάναβη, ας πούμε,
0: με την φαρμακευτική κάναβη.
1: Ναι, σωστά.
0: Επίσης έχουμε μια ανακοίνωση από τον αντιδήμαρχο της Δημοτικής Αστυνομίας, τον κύριο Σκουφή, που αφορά τους ανίδητους οι οποίοι πετάνε όπου βρουν διάφορα ογκώδια αντικείμενα, στρώματα, και δημιουργούν σε κάποια σημεία χωματερές, μετά πάνε και βάζουν και φωτιά για να τα κάψουνε.
1: Ακόμα,
0: και φεύγουνε.
1: Γίνεται ακόμα χειρότερη.
0: Ναι, ναι, και γίνεται χειρότερη. Εν τω μεταξύ, από την άλλη φορά που είπαμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει εγκαταστήσει παρατηρητήριο στη θέση Βλοχός, είναι ένα ύψωμα στο καινούριο, στη δημοτική ενότητα του καινούριου, το οποίο αυτό βλέπει όλη την περιοχή του Αγρινίου και όχι μόνο, όλο τον κάμπο και απέναντι της Μακρινίας, και υπάρχουν ντρόν τα οποία καθόλου το 24ωρο εποπτεύουν από το σημείο εκεί, και μόλις δουν καπνό τα ντρόν κατευθείαν δίνουν εικόνα και στίγμα και πάνε τα ίδια μέσα και συλλαμβάνουν αυτούς που απαγορεύεται πλέον η καύση στην ύπαιθρο κλαδιών, ξεροχόρτων, οτιδήποτε.
1: Και ρίχνουν πρόστιμο.
0: Ναι, βεβαίως. Έχει ξεκινήσει η αντικειμενική περίοδος. Τώρα αυτοί, εδώ οι ασυνείδητοι, πετούν όπου βρουν και μετά πηγαίνουν με τα πόδια, πετάνε στο σπίτι, πετάνε εκεί για να πάρει φωτιά, να καεί το στρώμα, ας πούμε, να μην βρεθεί ολόκληρο. Ή ξέρεις, καμιά φορά και οι συμπαθείς Ρωμά, οι οποίοι παίρνουν από τα στρώματα μέσα, έχω δει εγώ, να τα σκίζουν με μαχαίρια για να βγάζουν τα αίτη και να παίρνουν το μηχανισμό όλων από μέσα και παρατάνε τα υπόλοιπα, να το δουν κάπου σε κάποιο σημείο, το παίρνουν, το πάνε άλλο σημείο, το πετάνε κάτω, το σκίζουν με 2-3 μαχαίρια γύρω-γύρω, το βγάζουν. Τον εξωτερικό, το πανί και τα υπόλοιπα, και πετάνε το μηχανισμό πάνω στο αγροτικό και φεύγουνε.
1: Ναι, ναι.
0: Το έλαβες, και εντάξει.
1: Καλώδια, καλωδίο.
0: Ναι, υπάρχουν πολλά.
1: Η μάχη του αυτονόητου.
0: Ναι. Αρκεί τα καλώδια να μην είναι βγαλμένα από τίποτε κολόνες, οι οποίες.
1: Σωστά.
0: Οι οποίες είναι για το φωτισμό της περιοχής.
1: Από το σιδηρόδρομο.
0: Ναι.
1: Τα τρένα που...
0: Εσείς είχατε κάτι θέματα επάνω εκεί με μια ολόκληρη συμμορία η οποία δρούσε εκεί από τη Θεσσαλία και πάνω, με λία πάνω από 850.000 ευρώ ξύλωνα τα σχηματιστές του ΤΕΔΙΕ, τους έσχιζε με τροχούς και έβγαζε μέσα από μέσα το χαλκό και τον πούλαγε σε κλεπταποδόχους απατζίδες.
1: Σωστά.
0: Και ξέρεις ότι το υγρό που έχει μνώματα σχηματιστής του ΔΕΔΙΕ είναι τοξικό, το υγρό.
1: Δεν
0: είναι απλώς ένα λάδι το οποίο είναι τοξικό, το υγρό αυτό. Δεν το ξέρουν αυτοί όμως. Αυτοί νομίζουν ότι είναι ένα λαδάκι και το πιάνουν. Αυτό έχει τοξικότητα.
1: Κατάλαβα.
0: Το τοξικότητα είναι αθρηστική. Μετά από κάποια χρόνια θα εμφανιστεί, δεν εμφανίζεται. Όταν το είπα σε κάποιον εγώ που

0: κουβέντα και λέω να ξέρεις ότι, να ξέρετε ότι σε σκραπάτζει συγκεκριμένα. Του λέω να ξέρεις να μην παίρνει από Ρωμά, από αλκό τέτοια πράγματα που είναι από μετασχηματιστές.
1: Προσοχή.
0: Γιατί έχουν, γιατί μου λέει, γιατί το, αυτό είναι τοξικό. Δηλαδή είναι καρκινογόνο, να στο πω διαφορετικά, του λέω για να το καταλάβει, γιατί τοξικό δεν το καταλάβαινε. Είναι καρκινογόνο αυτό το πράγμα. Και αν που το πιάσεις, έχει πρόβλημα. Και γι' αυτό να αποφεύγεις να ασχολείσαι με αγορές από Ρώμα. Γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να βρεις και το. Να βρεις και το διάολό σου, που λένε.
1: Και βέβαια, και βέβαια. Μετά από λίγο καιρό εμφανίζεται το πρόβλημα.
0: Ναι. Επίσης υπάρχει και ένα, και με αυτό θα κλείσουμε, υπάρχει ένα άρθρο της συναδέλφου της Δήμητρας Λαοπόδη από τα greennet.gr που λέει ότι, αναφέρει ότι έντονες αντιδράσεις προκαλεί κατά του επικρατεί στην πλατεία Τρία Φανάρια, σε ένα σημείο με ιστορική σημασία για την πόλη. Εκεί υπήρχε παλιά ένας γνωστός νερόμυλος και δεσπόζει σήμερα το συντριβάνι της πλατείας. Έχει και φωτογραφίες η συνάδελφος. Αυτό το συντριβάνι εκεί έχει εγκαταλειφθεί στη μοίρα του, δηλαδή δεν δουλεύει. Έχουν μέσα σκουπίδια, υπάρχουν διάφορα πλακάκια σπασμένα, μαρμάρινες επιφάνειες που έχουν καταστραφεί.
1: Κρίμα.
0: Δηλαδή υπάρχει μια εγκατάλειψη.
1: Σε ποιο site είπες να το δω και τώρα?
0: Στο agrinionet.gr.
1: Είμαι στο site ήδη.
0: Θα
1: για
0: το δεις.
1: Το δω, ναι.
0: Θα το δεις στη δεξιά σου πλευρά. Να δεις και τις φωτογραφίες. Είναι αποκαρδιωτικό.
1: Κρίμα.
0: Το όλο. Έχεις μπει, το έχεις δει.
1: Το βλέπω και στα χωριά μου, γιατί τα συντριβάνια είναι πανέμορφα.
0: Ναι, βλέπεις. Δηλαδή... σε τι κατάσταση είναι.
1: Ναι, είναι μέσα στα Τρία Φανάρια στο Αγρίνιο.
0: Ναι, είναι στο κέντρο. Είναι από την πλατεία Δημοκρατίας, είναι 500 μέτρα από το κέντρο του Αγρίνιου.
1: Ακόμη και ο παλιός Ρόμιλος θα έπρεπε να είναι εκεί, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Ο Νερόμιλος, εντάξει.
1: Έφυγε, αλλά το συντριβάνι.
0: Δεν χρειαζόταν πλέον. Αλλά το συντριβάνι πρέπει να συντηρηθεί,
1: ναι.
0: Να καθαριστεί, να μαζευτούν όλα τα σκουπίδια εκεί, να μπουν καινούργιοι μηχανισμοί.
1: Τα ηλεκτρολογικά.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Για να δουλεύει σωστά. Να ανακοσμήσει την πλατεία Τρία Φανάρια που έρχονται αρκετός κόσμος τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες και όχι μόνο.
1: Ο Δήμος και οι τεχνικές υπηρεσίες του να μας ακούνε και να ελπίζουμε σύντομα να το δούμε όμορφο εκεί.
0: Και με αυτό κλείσαμε για σήμερα, Βασίλη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
0: Εύχομαι καλό υπόλοιπο εκπομπής.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και χαιρετισμούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όπου μας ακούν.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ράδιο Κόσμος Αγρίνιο, Ράδιο Κόσμος Σέρες. Γέφυρα μουσικής, ειδήσεων και επικοινωνίας.
1: Καινούριο τραγούδι τώρα λέγεται Τραμπάλα και είναι από τον Κώστα Μακεδόνα. Το ακούμε πρώτη φορά μαζί. Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, Γιάννης Χριστοδουλόπουλος στη μουσική.

Καβάλα, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Το ακούμε μαζί για πρώτη φορά ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό, Τραμπάλα, το οποίο έδωσε και τον τίτλο σε ολόκληρο το άλμπουμ, έχει ξεχωρίσει, έχει κερδίσει εντυπώσεις όλων μας. Και μόλις το ακούσαμε, το χαρίζουμε σε όλους και όλες εσάς. Και να που θα θυμηθούμε τώρα και το Τρία Μπέλου, 11 και 20 και 21 μόλις τώρα. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς και σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό.

2 Ιουνίου σήμερα, λέμε καλό μήνα, μετά από ένα τρίμερο ξεκούρασε και τους, κούρασε για άλλους. Η τιμή του πετρελαίου είχε σκαρφαλώσει το 2008 σαν σήμερα στα 100 δολάρια. Σήμερα, όπως είπαμε, είναι στα 93-94 αυτή την ώρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λίπος Δραγούμης, ο Έλληνας πολιτικός, το 1890, όπως και Ευγένιος Παθάρης, το 1920. Γεννήθηκε και η Χρυσοπηγή Δεβετζή, η Ελληνίδα αθλήτρια, το 1976. Και επίσης και ο Αγάθωνας Ιακώδης, ο Έλληνας τραγουδιστής, το 1955. Έφυγε ο Ευγένιος Γκέραρντ, ο Ολλανδός προπονητής ποδοσφαίρου. Και το 1980, την μέρα που γεννήθηκε ο Φίλιππος Δραγούμης, την ίδια μέρα έχασε και τη ζωή του ο Έλληνας αυτός πολιτικός, ο Φίλιππος Δραγούμης. Γεννήθηκε δηλαδή το 1890 και έφυγε το 1980. Επίσης, σαν σήμερα μπορείτε να βρείτε πολλά και διάφορα που έχουν γίνει στον κόσμο. Εμείς θα σας πούμε μόνο ότι εγκαινιάστηκε

0: 2000 το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ένα τεράστιο έργο στην παραλία της τότε, το 2000, και το 1959 είχε η Ρωσία, τότε η Μεγάλη Σοβιετική Ένωση, είχε εκτοξεύσει το πρώτο διαστημόπλιο με κατεύθυνση στη Σελήνη, το οποίο χάθηκε κιόλας. Δηλαδή ταξίδεψε πάνω από 4.600 μίλια, δηλαδή καμιά 7.000 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, και χάθηκε στο διάστημα. Αυτό είχε συμβεί τότε, το 1959.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι κάνετε εσείς με τα χόρτα σας. Εννοώ όλα αυτά τα ξερά χόρτα στα χωράφια που πρέπει να κοπούν, γιατί υπάρχει πάντα η απειλή και ο φόβος για πρόστιμα κτλ. Μην φοβάστε τίποτε, διότι έτσι κι αλλιώς μέχρι τις 15 Ιουνίου που είναι η προθεσμία θα έχουν ξεραθεί όλα. Με τέτοια ζέστη που έρχεται κτλ. Δεν πρόκειται, δηλαδή πολύ δύσκολα ξανά να αναπτυχθούν. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά δημοτικά χωράφια, οικόπεδα στους δήμους, στις περιφέρειες κτλ. Που δεν έχουν κοπεί. Εδώ σας ανέφερα ένα παράδειγμα ενός δρόμου, μιας εθνικής οδού, να την πει κανείς. Και μη σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα που κατέβηκα στην Αθήνα, ο δρόμος μέχρι τα 80 χιλιόμετρα πριν την Αθήνα, δυστυχώς τυχαίνει να είμαι παρατηρητικός, τα χόρτα δεξιά και στο κέντρο της νησίδας της Εθνικής Οδού έχουν κάνει, κάνουνε πάρτι. Αλλά είπαμε, 15 Ιουνίου λίγη προθεσμία. Για τους είναι αυτή η προθεσμία, οπότε θα ξεραθούν από μόνοι τους. Να μην αγχωρίστε, δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών και όνει την

0: Αρτηριακή πίεση βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά

Υπήρξε σημερινή, διαβάζω, διακοπή στον ΙΣΑΠ στην Αθήνα σε μεγάλο τμήμα και καθημερινά υπάρχουν κάποια προβλήματα. Έχουμε και διαμαρτυρία ήδη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Όσο για τις δημοσκοπήσεις, βλέπετε τι γίνεται. Ένας χαμός, φυσικά όλα μεταβάλλονται και μετατρέπονται καθημερινά. Σκεφτόμουν προχθές όσο διαφορετικές σκέψεις έχουν οι άνθρωποι σε όλη τη γη για πολλά διάφορα θέματα. Δεν ξέρω αν είναι πολλά αυτά που μας ενώνουν, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολλά αυτά που μας χωρίζουν. Περνώντας τώρα ένας άνθρωπος από τη διάβαση της πλατείας, έτσι πως τον κοιτούσα, κουνούσε τα χέρια του και έλεγε αν είναι δυνατόν, γιατί κανένα αυτοκίνητο δεν σταματούσε να περάσει, γιατί ήταν και λίγο μελαμψός ο άνθρωπος, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε πλέον θέματα τέτοια ρατσισμού στην εποχή μας. Πιστεύω ότι απλά είναι ένα θέμα ταχύτητας, πολύ βιαζόμαστε και δεν θέλουμε να σταματήσουμε στη διάβαση να μαπήσει κάποιος τη φόρα. Αλλά όταν ζούμε μέσα στις πόλεις, δεν πρέπει να έχουμε φόρα. Γι' αυτό βγήκε το 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ξέρεις, αν μπορείς να κουμπίσεις τον γκάζι. Αν όμως είσαι βιαστικός, σίγουρα δεν σταματάς τη διάβαση. Μερικές φορές και εγώ βλέπω κάποιον άνθρωπο τελευταία στιγμή, δεν προλαβαίνω να σταματήσω και λέω, όχι, τώρα θα νόμιζε ο άνθρωπος ότι δεν σταμάτησε επίτηδες. Αλλά άλλο να το δεις τελευταία στιγμή και να πεταχτείς στη διάβαση και να είσαι στο ένα μέτρο, και άλλο να το δεις 5-10 μέτρα νωρίτερα σε μια κεντρική διάβαση, είναι αλλιώς τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά δεν δικαιολογώ τον εαυτό μου, γιατί και εγώ έχω κάνει τέτοια πράγματα και τέτοια λάθη. Και εύχομαι να λίγο στεγνώνει ο καιρός, να είμαι ακόμη πιο προσεκτικός και εγώ. Και εγώ και εσύ και όλοι μας.

Δημήτρη, Ευαγγελία, Χρυσοβαλάντη, Χρύσα, Γιαννούλα, πολλά πολλά φιλιά σου σας, να είστε καλά, σου Έλληνες του εξωτερικού. Φεύγουμε για τις ειδήσεις, τις σημαντικότερες ειδήσεις για τον ελληνισμό της διασποράς, τους Έλληνες αγαπημένους μας που λείπουν σε άλλα κράτη, σε άλλες πατρίδες, γεννούν, δουλεύουν, υπομένουν, υποφέρουν, αντέχουν, αξιώνουν και καταφέρνουν παντού να αποδείξουν ότι είναι εξαιρετικοί. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σήμερα για τον ελληνισμό της διασποράς την Τρίτη μας, 2 Ιουνίου, έχουν ως εξής. Στην Αμερική, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που δημοσίευσε ο Εθνικός Κήρυξ, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αναμένεται να πραγματοποιήσει ιδιωτική επίσκεψη στη Βοστόνη τώρα την Παρασκευή. Η είδηση έχει κινητοποιήσει τους τοπικούς ομογενειακούς και ακαδημαϊκούς κύκλους της Μασαχουσέτης για να τον υποδεχτούν. Ομογενειακός τύπος κυκλοφόρησε και το σημερινό φύλλο του Εθνικού Κήρυκα, εστιάζοντας τις εξελίξεις της ελληνικής κοινότητας, τις θεσμικές επαφές με την πατρίδα και την εκλογική διαδικασία στον ΟΗΕ. Κρίσιμη ψηφοφορία σήμερα στον ΟΗΕ για την Κύπρο και την Διασπορά. Στις 10 ξεκίνησε η ψηφοφορία επίσης για την εκλογή του Προέδρου της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ. Τη θέση διεκδικεί η Κυπριακή Δημοκρατία απέναντι στον Μπαγκλαντές, γεγονός που εισπυρώσει ολόκληρη την Κυπριακή και Ελληνική Ομογένεια παγκοσμίως για την διπλωματική υποστήριξη της υποψηφιότητας. Στην Μέση Ανατολή η Διασπορά και η Ομογένεια παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις. Επηρεάζονται κάποιες ελληνικές κοινότητες και κάποιες διπλωματικές ισορροπίες με όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Και σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Νικηφόρος. Οι Ορθόδοξες ενορίες της Διασποράς σε όλο τον κόσμο τιμούν τη μνήμη του και χρόνια πολλά για άλλη μια φορά.

αλλάξουν λέμα. Τα σύνεργα και ο Νίκος Παπάζογλου. Αγαπημένο. Για αγαπημένους. Διαλύθηκε και το κόμμα Νέα Αριστερά. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έστειλε στα τάρταρα το ΣΥΡΙΖΑ. Διαλύεται σήμερα η Νέα Αριστερά. Αποχώρησαν πάνω από 100 στελέχη. Τέλος στην κοινοβουλευτική ομάδα. Έφυγαν και οι 7 βουλευτές του κόμματος. Ο Καρίτσι, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος, Φωτίου, Τζούφι, ο Χουσέιμπεκ ανεξαρτητοποιήθηκαν. Ενώ η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από βουλευτής, παρέδωσε και την έδρα της και τέλος και η Νέα Αριστερά. Ισχυρό σεισμό είχαμε στην Ιταλία, 6,2 ρίχτερ. Καταγράφηκε 12 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Τρόμαξε αρκετό κόσμο που εκείνη την ώρα ξάπλωσε στην περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας ο σεισμός. Έγινε αισθητής της πόλης Κοζέντσα και Καταντζάρο της Καλαβρίας, αλλά και στις περιφέρειες Μπασιλικάτα και Καμπανία, με πρωτεύουσα την Νάπολη. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές. Πολύ ισχυρός ο σεισμός, 6,2 με 6,3 ρίχτερ. Οι έλεγχοι από την Ιταλική Πολιτική Προστασία συνεχίζονται.

0: Λοιπόν, ο Θανάσης Αυγερινός Παντόπουλος είναι στη σύνδεσή μας. Να πούμε ότι για τις νέες ταυτότητες πρέπει όλοι να φροντίσουμε και πρέπει να βγάλουμε μέχρι τις 3 Αυγούστου. Εγώ έχω βγάλει και έχει και ένα σταυρό επάνω η ταυτότητα. Δηλαδή αυτό που ακούγαμε ότι είναι αντίχριστο και τα λοιπά, μια χαρά το σταυρό έχει επάνω. Της Ελλάδος δηλαδή, δεν είναι κάτι νομίζω αντιχριστιανικό αυτό. Ενώ το δίπλωμά μας δεν έχει τίποτα. Αυτό λέει και η Ελληνική Δημοκρατία και το σταυρό με δάφνινο στεφάνι.
1: Τώρα που μιλάς για σταυρό, επειδή δεν την έχω, δεν το έχω δει το, το σύμβολο του σταυρού.
0: Είναι.
1: Πώς είναι, είναι
0: μεγάλο, μεγάλο στιγμή και γύρω γύρω έχει ένα στεφάνι. Και να λέει CRC, το όνομα επίθετο την πόλη. Απ' την άλλη πλευρά έχει τη φωτογραφία μας με τα στοιχεία μας. Και να, το Δήμο
1: να, να διευκρινίσω ότι μπερδεύουμε το σύμβολο του Σταυρού πολλές φορές για το λόγο ότι ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός είναι το κάθετο ξύλο και πάνω από τα τρία τέταρτα του ξύλου είναι η κάθε, το οριζόντιο ξύλο.
0: Είναι πολύ ωραίο ο Σταυρός στην ταυτότητα και μεγάλος με το συμπάθειο να το τόσο. Ναι. Δηλαδή το βλέπεις στο κέντρο κανονικότατα.
1: Ναι, αν είναι γιατί στη μέση το οριζόντιο, ο Σταυρός αυτός είναι που χρησιμοποιούν οι Εβραίοι.
0: Τώρα τι να σου πω, τώρα σιγά σιγά θα πούμε πως κάνουμε και το σταυρό. Και λέει η μαμά μου εχθές, το σταυρό σου να τον κάνεις λέει από πάνω μέχρι κάτω και όχι μικρούτσικο όπως τον κάνεις. Λέω μάνα το σταυρό μου τώρα, μεγάλο σταυρό θα τον κάνω, μικρό θα τον κάνω, σταυρώθηκα ούτε εγώ ούτε εσύ, άλλο σταυρώθηκε για μας.
1: Πάντως είναι σύμβολο ζωής, σύμβολο, ανάστη σύμβολο. Και τις καινούργιες ταυτότητες και του σεισμού στην Ιταλία, στη γειτονική μας Ιταλία που με τόσο μεγάλη ρίχτη
0: 6,3 και 6,2 λένε κάτι.
1: Και να μην υπάρχουν ζημιές, συγχαρητήρια στους αλλούς. Τα οικοδομικά κτίσματα, δηλαδή, είναι αντισεισμικά. Μπράβο τους.
0: Τα κτίσματα αυτών των πόλων είναι παμπάλαια, ξέρεις, είναι αιώνες πριν. Πριν δηλαδή το 15ο αιώνα, είναι μεσαιωνικά και πιο πριν η έννοια τύπου. Αλλά είναι όλα πέτρινα, είναι τεράστιε
1: οι πέτρες. Τι να πέσει από την πέτρα, η πέτρα είναι φύση της γης. Δεν είναι τεχνικό με κολόνες, μπετόν κλπ. Να έχουμε ρογμές κλπ.
0: Είναι πέτρινα, σουβάδες δεν έχουν πολλά από αυτά. Κάποια που έχουν μπορεί να πέσει κανένα σουβάς. Προς το παρόν ευτυχώς πολύ μεγάλο σεισμός. Δεν είχαμε ανακοίνωση ούτε για ένα θύμα.
1: Μόλι το μπαίνε. Ραγκάτσε. Και να πάσω τώρα, είμαστε στη δεύτερη μέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, τον Ιούνιο, που πραγματικά είμαστε σε μήνες. Βέβαια ο πιο πολύ έξοδος μήνας είναι ο χειμώνας, γιατί έχουμε καύσιμο για θέρμανση, αλλά πάλι επειδή τα δώσαμε όλο το χειμώνα, τώρα λίγο ψάχνουμε για ευκαιρίες και να ανακοινώσουμε μια ευκαιρία για τις κλάδες στο νησί της Σύρου με πρωτεύουσα την Ερμούπολη.
0: Στη Σύρο που έχει πολύ ωραίους ανθρώπους, έχουμε και πολλούς ανθρώπους από τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, και είναι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων η Σύρος.
1: Ναι, στην Ερμούπολη, η πόλη Σύρος στο νησί, Ερμούπολη η πόλη, ναι. Και επειδή μιλάμε για αρχαίους, οι αρχαίοι μας έλεγαν ακόμη η φτώχεια θέλει καλοπρασί, γι' αυτό λοιπόν να δώσουμε μια πρόταση προς εμένα και τους ακροατές μας, εγώ βέβαια δεν μπορώ να πάω, θα μπορέσουν να πάνε για ένα μήνα στη Σύρο δωρεάν με μία προϋπόθεση. Ναι, δωρεάν. Δωρεάν να κάτσουν, η προϋπόθεση είναι ο Οργανισμός Προστασίας των Ζώων Σύρος Κατς, IROSCATS,
0: Σύρος Κατς για τη γάτα, όπως λέμε. Σύρος Κατς.
1: Σύρος Κατς.

0: ζητάει να φιλοξενήσει και για ένα μήνα δωρεάν φαγητό και μονή εθελοντές, ζωόφιλους, ηλικία από 25 χρονών και άνω, το άνω δεν έχει όριο, μέχρι πώς να είναι ζωόφιλοι, που θα μπουν στην ευκαιρία να προσέχουν, να φροντίσουν στο νησί καθημερινά, ένα πενθήμερο την εβδομάδα και για όλα, ένα μήνα ολόκληρο, για 5 ώρες την ημέρα, με βάρδιες, τις γάτες του νησιού.
1: Βρε παιδιά, η μαμά με καροτσάκι τώρα βλέπω στη διάβαση, πέρασαν 3 αυτοκίνητα, 2 μηχανές, περνάει τώρα ταξί, δεν σταματάει, τη βλέπουν με το καροτσάκι την καημένα, είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν
0: είναι
1: τώρα.
0: Αυτό είναι παράδειγμα.
1: Συγγνώμη που σε
0: διέκοψα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει διάβαση. Μόλις βλέπεις μητέρα με καροτσάκι, σταματάς και χωρίς διάβαση.
1: Ακόμη περισσότερο, γιατί μπορεί να σε τρακάρει ο πίσω και. Αλλά ακόμη περισσότερο στη διάβαση. Συγγνώμη που σε διέκοψα όμως. Ναι, πολύ ωραία η ενέργεια αυτή. Μπορείς να πας ως εθελοντής λοιπόν να φροντίζει ζωάκια και να μείνεις εκεί σου προσφέρει.
0: Να φροντίζει 5 ώρες την ημέρα. Ναι, όχι ολόκληρη τη μέρα.
1: Σου παρέχουν στέγη τροφή άνθρωποι εκεί.
0: Διαμονή, κατοικία και βέβαια η τροφή για το μηχέρι, όπως ήμασταν στις τροφές και τις κοινώσεις.
1: Καλοκαίρι, δεν,
0: ώρες,
1: καλοκαίρι δεν τρώμε και πολύ. Μια σαλάτα, μια ντομάτα, ένα γκουρ, θα κλέψεις από κάνα ροδάκινο.
0: Οπότε
1: θα
0: μπορείς να κάνεις ένα πεντάωρο 9 με 2, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι και μετά όλο το βράδυ να είσαι στη σύγχρο και να κάνεις την καλοπέρασή σου.
1: Εσύ έχεις κλέψει κανένα ροδάκινο, κανένα δαμάσκινο, κανένα μουσμουλο, και νομίζω μικρή όλη την κάναμε.
0: Όχι, σου είπα ότι ήθελα όταν ερχόμουν από Βέρεια Νάουσα που ήμουν εκεί πριν από 30 χρόνια και είχαν κάνει τότε την Εγνατία και έβλεπα τα ροδάκινα δίπλα στο χωράφι δίπλα στα δίπλα και πού να κατέβω, έχουν βάλει σίτες. Και μάλιστα όταν ρώτησα πράγματα. Και τα ρώτησα, γιατί αυτά λέει, για να μην βγαίνουν τα άγρια ζώα στον δρόμο.
1: Ναι, ναι. Λέω, γι' αυτό
0: γιατί
1: όντως.
0: Γιατί φταίμε εμείς τα άγρια ζώα, ναι, λέω, δεν είμαι άγριος, εγώ είμαι άνομης και δεν...
1: Βγάλτε και κανένα κλαδί απ' έξω, παιδί. Βγάλτε και κανένα κλαδί.
0: Από μέσα.
1: Πάντως νομίζω, Θανάση, ότι η μεγαλύτερη κλοπή γίνεται στα καλαμπόκια γενικότερα. Γινόταν πάντα, δηλαδή κλακ όλο και έχει αρπάξει κανείς κανένα καλαμπόκι το βράσει.
0: Τα καλαμπόκια αυτή την περίοδο είναι Αύγουστο. Τώρα είναι πράσινα ακόμη. Τον Αύγουστο, αλλά το Σεπτέμβριο με τέλη Αυγούστου που είναι τα σταφύλια, όπως είπες εσύ μικρά παιδιά στα Δραμοχώρια, είχαμε πολλά αμπέλια και πήγαινε ο ιδιοκτήτης και έβλεπε ότι του λείπουν σταφύλια. Οπότε πήγε Κυριακή, οπότε βάζει Κυριακή απόγευμα μια ταμπέλα. Προσοχή, μην τρώτε σταφύλια, είναι ραντισμένα.
1: Oh,
0: και πάει Δευτέρα, και όχι, και πάει Δευτέρα, από τη γειτονιά μου ήταν κάτι παιδιά, τώρα οι παππούδες, μου το έλεγε που απεθανάσαι το ψήφι.
1: Άμα είναι παππούδες, δεν φάγανε ραντισμένα τυχαία.
0: Όχι, ναι, πώς σώθηκαν, γιατί πώς τι σώθηκαν. Τότε ένας στους 4 ήξερε γράμματα. Γιατί ορισμένα παιδιά πήγαιναν στα κολάφια και δεν πήγαιναν σχολείο και έγραψαν με μεγάλα σε ένα χαρτόνι με μεγάλα γράμματα και μολύβι, δεν υπήρχε τότε, με μολύβι. Ευχαριστούμε πολύ, θα τα φάμε αφού τα πλύνουμε. Οπότε τους λέει ότι είναι ρεπισμένα για να μην πούν να κόψουν, οπότε τους ευχαριστήσαν που τους ενημέρωσε και λέει θα τα φάμε αφού τα πλύνουμε πρώτα.
1: Κατά τον άνθρωπο τον κάνανε. Μάλιστα, λοιπόν, μισό λεπτό θα περιμένεις τη γραμμή σου. Μισό διάλειμμα και εμείς σε 2 λεπτά επιστρέφουμε.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουρί Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το γνωστό χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και επί φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας.

0: με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πιτηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατική. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
3: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως και έναν κρίσιμο κόμβο για εξαγωγές στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Ανέφερε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της στην αυτεμπορική η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δείχνουν να επιθυμούν την αποφυγή μιας νέας γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης παρά το γεγονός ότι η ένταση μεταξύ τους παραμένει υψηλή. Όπως αναφέρει το BBC, υπάρχουν δύο βασικά εμπόδια στο να παραταθεί η εκεχηρία: οι κόκκινες γραμμές του Ιράν και ο Νετανιάχου. Ζυμώσει κεντροαριστερά. Σε κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ. Διασπάται η νέα αριστερά. Οι Financial Times γράφουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτονται να αναπτύξουν πυρηνικά όψε χώρες της Ευρώπης. Στις βαθύτερες κοινωνικές εντάσεις, στον αποκλεισμό και σε μια διαρκώς οξυνόμενη κρίση εμπιστοσύνης στη Γαλλία, αποδίδονται τα επεισόδια μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παριζιάνικη ομάδα.

0: Και όπως λέγαμε τώρα που είπα, άκουσα και το τραγούδι, τότε βγάλαμε στο μικρόφωνο στους γάμους και λέγαμε, γιατί έπαιζε ορχήστρα, αρμόνιο, λέγαμε καλύτερα φτωχός και πλούσιος, και με έκο, καλύτερα φτωχός και πλούσιος παρά πλούσιος και άρρωστος.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή πρέπει να υπάρχει υγιής.
1: Μείναμε στην κλοπή καλαμποκιών.
0: Ναι, ναι, όχι στα σταφύλια.
1: Η αλήθεια είναι ότι και να θέλαμε να τα αγοράσουμε, δεν θα βρίσκαμε στο χωράφι κανέναν εκείνη την ώρα. Δηλαδή λέγαμε.
0: Όχι, μα δεν θεωρείται κλοπή. Ήταν παιδιά παρέα και μάλιστα ήταν στη γειτονιά μου την Τζάκουβα, στην Πεντάπολη Τζάκουβα. Σε από 10 σπίτια, πόσο κόλπο ήταν 10 σπίτια, 5 βάφιδες. Ο παππούς μου, ο Αθανάσης Μαύρης, το επίσης το Μαύρης, γιατί ήταν μελαμψός, από το ψούκρι τον ήρθε και το επίρετο, ο Θανάσης Καραμπούτης, ο Θανάσης Μπαδέκας, ο Θανάσης Τζάρας και ο Θανάσης ο Τοψής που είναι της Λύσης. Αφού έγραψε ο Θανάσης Τοψής αυτό το τέτοιο, μια άλλη μέρα σε άλλο να μπελόξει τον ίδιο, δεν πας πάντα στο ίδιο σημείο, στο ίδιο σταθείο, πας αλλού.
1: Βέβαια.
0: Για δοκιμή. Τους έπιασε ο αγροφύλακας, εμείς το λέγαμε δραγάτη. Ο αγροφύλακας. Και τους έπιασε μέσα, πρόλαβε τους, δεν περίμενε να κλέψουν στα φύλλα, βγάστηκε ο αγροφύλακας, μπήκε μέσα, δεν είχαν στα χέρια στα φύλλα,

0: εσείς εδώ πιτσιρίκια. Και μιλάμε, ο παππούς μου γεννήθηκε, μιλάμε τώρα για ηλικίες, το 1904 γεννήθηκε ο παππούς μου ο Θανάσιος. Φαντάσουτε, το 27, 28, 30, τότε που ήταν πικάρια, τότε γινόταν αυτά.
1: Ναι.
0: Τους έπιασε και λένε, τι κάνετε μέσα σε αμπέλθνο, με γεμάτο σταφύρα κλπ. Κλπ. Κάνουμε δρομή βόλτα, κάνουμε κύριε Νταγάκη, δεν τον αλεγχθήκατε κύριε Νταγά, και ήρθαμε, καθίσαμε λίγο να ξεκουραστούμε, δεν πήραμε σταφύρα. Τους του λέει ο Νταγάκης, ψέματα, με λένε η αλήθεια, έρθισε το όνοματά τους. Ρωτάει τον Καραμπούρη, πόσοι λένε, εσένα, Φάση. Τον Πάπων του Μαύρη, εσένα, Θανάση. Του Μπαδέκα, Θανάση. Του Ντιάρα, εσένα, Θανάση. Αρχίστε, υποπτεύεται αυτή, ξέρουμε τον Ελένη. Φτάνει στον Πέμπτο, στο Θανάση, τον Ψή, και όλοι ψηλά σου στον Αθήνα τώρα. Και εσένα, πώς σε λένε, α, εμένα κύριε Ντραγάτη, με λένε Αντώνη. Και μου είπε ψέματα, ο Θανάση τον
1: Πέμπτο. Ναι, και την κλείτωσα, ναι.
0: Και λένε Αντώνη, και εσύ λες αλήθεια. Εσύ είσαι αυτός. Οι άλλοι με λένε ψέματα.
1: Όπου, ωραίες ιστορίες. Πάντως ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή τα γνωρίζετε με τα αυτά, δεν βλέπουμε πολλά καλαμπόκια, δεν βλέπουμε παραγωγές που βλέπαμε και την εποχή. Είναι λόγω των επτήσεων και της κατεύθυνσης που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι?
0: Ναι, και τα καλαμπόκια τώρα είναι αυτά που φεύγουν με συμβολιακές γεωργίες για ζωοτροφές και τέτοια. Για να βρεις καλαμπόκια για τροφή, γιατί άλλο και κούνει το καλαμπόκι για ζωοτροφή, που γίνεται και καλαμποκέλιο κλπ. Και λιώτικο είναι η κουμπάκα που λέμε για τροφή.
1: Ναι, επίσης θέλω να σε ρωτήσω, έχουν μοιράσει τις επιδοτήσεις περιοχές λόγω νερού κλπ. Ή ακόμη δεν έχει γίνει αυτό?
0: Έχουν δηλωμένες οι αγρότες. Συγγνώμη, για να πάρω.
1: Ναι, εννοώ στη Λάρισα, ας πούμε. Πάρε μια ανάσα. Στη Λάρισα έχει περισσότερα καλαμπόκια ο κάμπο που ό,τι έχει.
0: Είναι αυτά που δηλώνουν οι ίδιοι αγρότες. Δηλαδή, δήλωσαν, αιτήθηκαν να πάρουν δικαιώματα για επιδοτήσεις για συγκεκριμένες καλλιέργειες.
1: Ναι, από ό,τι φαντάζομαι, ζήτησαν τα δικαιώματα για συγκεκριμένες καλλιέργειες γιατί θα πάρουν πιο πολλά χρήματα.
0: Ναι, γιατί και τους βολεύει το έδαφος εκεί για καλαμπόκι. Εδώ στη δικιά μου περιοχή, στον Κρίνο,
1: ναι,
0: υπάρχει σπάνια ηλιόσπορα και εμυδική, δηλαδή το τριφύλι.
1: Ναι.
0: Δεν φτωράει άλλη καλλιέργεια.
1: Μα προχθές ήμουν σε ένα χωράφι, μας προσπάθησα να μπω, δεν τα κατάφερα. Κόλλησα και με το φορτηγά και ευχαριστώ κάποιους φίλους αγαπημένους που με έβγαλαν.
0: Σε
1: ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Γιατί ενώ υπήρχε τράφος που λέμε και εκεί είχαμε ένα δρομάκι να μπαίνουμε στο χωράφι, εκεί προς το χρυσό, ο άνθρωπος που είχε το δίπλα χωράφι και το σπήρε ηλιόσπορα.
0: Ναι,
1: ηλιόσπορα. Πήρε και το δίπλα τόση πριν και το ισοπαίδωσε και δεν έχουμε δρόμο να μπούμε. Τελικά
0: ναι,
1: δεν μπήκα γιατί θα έπρεπε να του χαλάσω δυο σειρές ηλίανθους.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Θα με έβριζε μετά ο άνθρωπος που δεν ξέρει και ποιος είμαι. Ούτε και εγώ τον ξέρω δυστυχώς. Ναι, θα ήθελα να του μιλήσω, να μας αφήνει να μπορούμε να μπούμε στο χωράφι μας. Γιατί...
0: Το φυσικό του δρόμο. Ναι.
1: Μα έτσι κι αυτό είναι νόμιμο αυτό που πρέπει να αφήνει.
0: Δεν μπορείς σε τυφλό χωράφι να μην μπορείς να μπεις μέσα.
1: Ναι, αλλά ο άνθρωπος αυτός όχι μόνο ισοπαίδωσε τον τράφο. Έσπηρε και στον τράφο πάνω, δηλαδή. Λέω για δύο μέτρα, ρε μου, τι ταμάχι αυτό. Ταμάχι, δεν το λέμε εδώ στις Άρες.
0: Ναι.
1: Ντροπή, ρε παιδιά. Δηλαδή. Και από την άλλη, λέω, είδα ότι αυτά τα χωράφια που κάποτε ήταν σμένα με κολοκύθια, με άλλα είδη, έχουν γεμίσει με ηλίανθους. Και λέω, είναι τόσο καλή η επιδότηση, λόγω, δεν ξέρω αν τα γνωρίζεις καλύτερα εσύ, λόγω του ότι δεν έχει πολύ νερό. Οι καλλιέργειες δηλαδή πηγαίνουν βάση...
0: Μπορούν να δώσουν απόδοση και χωρίς να είναι ενερβευόμενα. Δίνουν απόδοση.
1: Ναι, εννοώ βλέπουμε το περιβάλλον και κρίνουμε ή ότι μας βολεύει, ό,τι θέλει ο αγρότης βάζει.
0: Καταρχήν ο αγρότης για να αποφασίσει τι θέλει βάσει των αγροτεμαχίων που έχει. Ξέρει το αγροτεμάχιο. Για παράδειγμα, στην Πεντάπολη, από την πάνω περιοχή τα αγροτεμάχια για προσαμενούν παπά, 4 χιλιόμετρα απόσταση, τα 2 είναι της Πεντάπολης, τα 2 χιλιόμετρα είναι Πεμβλή Παπά, είναι ξηρικά, είναι για καπνό, για σιτάρι. Δεν είναι ούτε για καλαμπόκι, καλαμπόκι να κάνεις, ούτε μέχρι το γόνατο θα φτάσει.
1: Ούτε καρπούζια που θέλουν νερό.
0: Ναι, όχι, καρπούζια θέλουν βάλτα, θέλουν νερό. Θέλουν νέο σκοπό στο βαλτοτόπι, οι μεσοκόμοι μπορούν να βάλουν και στα αγροτεμάχια τους καρπούζια. Είναι σολακιά. Που έχει ναι, και το στριμμένο δίπλα.
1: Από ό,τι κατάλαβα, ο κάθε αγρότης επιλέγει ό,τι θέλει να βάλει και ό,τι το συμφέρει, ανάλογα με το χωράφι.
0: Ό,τι του βολεύει, ναι. Για παράδειγμα, έχω σουζούκι, λέω, τα παράδειγμα που είχαμε κάτι σουζούκια.

0: μικρά που πήγαιναν από χωριό σε χωριό. Εδώ θα πας Αθήνα, θα πας με Mercedes στην Αθήνα. Εδώ με Σουζούκι και έτσι και τα
1: οπότε
0: πάρα.
1: Είναι επιλογή του άκωτη σε σχέση με το αν το καφέ του έχει νερό ή δεν έχει. Αν είναι ξερικό ή αν είναι υδρο. Πώς ναι. λέγεται. Δεν...
0: Και οι αγρότες δεν μπορούσαν να τακτοποιήσουν με το που θα γινόταν αγρότες τι θα έχουν, γιατί έπρεπε πρώτα να πάρουν τα κτηνοδομιά από τον παππού και τον μπαμπά και μετά να αποφασίσουν τι καλλιέργειες θα έχουν. Γιατί κάθε οικογένεια έχει και συνδεχουργικά σημεία των χωριών χωράφια. Πλούσια είναι τα χωράφια της Πεντάπολης προς την Τούμπα, προς το Πεφελινό, προς την Εσοκόμη, το Χρυσό προς το Παραλίμνιο κλπ.
1: Συγγνώμη, γιατί τα λες πλούσια αυτά τα χωράφια, έχουν νερό?
0: Είναι βατά, είναι, ναι. Και να μην έχει βρέξει πολύ, να έχει ξηρασία, πάλι το έδαφος από κάτω είναι υγρό.
1: Ναι. Τα προϊόντα τώρα που βγαίνουν από ξηρικά χωράφια, το ναι. σιτάρι, το ψωμάκι μας κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι προϊόντα με σχέση με τα χωράφια, σε ρωτάω γιατί δεν έχω ιδέα, έτσι για να μάθω.
0: Ναι, εγώ με αυτά ασχολούμαι.
1: Ωραία. Άλλα χωράφια που είναι που έχουν νερό και βγάζουν καρπούζια, βγάζουν ναι. καλαμπόκια κτλ. Συμφέρουν πιο πολύ, δηλαδή η παραγωγή τους είναι πιο ακριβή.
0: Πιο πολύ, πιο Άλλη. Πολύ. Η παραγωγή δεν είναι ακριβή, έχει εκτονόμη, είναι ακριβή. Ένα είναι όταν ποτίζεις με, έχεις ηλιόσπρο και το ποτίζεις με, μόνο το καρπούζι δεν είναι πολλά ακριβά, αυτό το ρεύμα που πληρώνεις στο γεωργικό, η αντλία που ρίχνει το νερό, αυτά είναι πρόσθετα, γι' αυτό είναι και ακριβότερα προϊόντα αγροτικά από τα ξηρικά.
1: Αυτό λέω, το να πάρεις ένα καρπούζι είναι πιο ακριβό από το να πάρεις ένα κιλοστέα, ας πούμε, 2-5 κιλά στέα.
0: Και φαντσού, το βαμβάκι που είναι πολύ προσοδοφόρα καλλιέργεια, για το λόγο του ότι το σπέρνεις Απρίλιο-Μάρτιο, τέλη Μαρτίου με Απρίλιο, και το κάνεις στην κομιδή το Δεκέμβριο, η μόνη του εργασία εκτός από τη σπορά και τα, είναι το πότισμά του. Και το βαμβάκι, να ξέρουμε όλοι, είναι το μοναδικό αγροτικό προϊόν που θεωρείται είδος πολυτελείας και έχει ΦΠΑ 24% μόνον αυτό, εν αντιθέσει όλα τα άλλα τα προϊόντα που έχουν 13% ΦΠΑ όσα τρώγονται από τον άνθρωπο και 6% όσα γίνονται ζωοτροφές.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Δηλαδή το βαμβάκι έχει ΦΠΑ 24%.
1: Προχθές σταμάτησα στο δρόμο, στο χωριό Αναστασιά, για να πάρω κεράσια πάνω στο δρόμο από μια έτσι πολύ αδυνατή κοπέλα και ήταν εξαιρετικά όλα. Αυτά τα πρώιμα υπερνόστιμα, ούτε ένα κεράσι δεν ήταν χαλασμένο από τα 2-3 κιλά που πήρα. Ήταν εξαιρετική ποιότητα. Και αυτά θέλουν νερό ιδιαίτερο, φαντάζομαι, έτσι. Εκείνες οι περιοχές που έχουν κεράσια. Χρειάζονται νερό.
0: Νερό βρόχινο, φυσικό.
1: Βρόχινο, φυσικό.
0: Γιατί το δέντρο δεν περιμένει, δεν θέλει πότισμα. Το δέντρο έχει ρίζες κάτω που όχι κεραγιά, είναι απλώς για την πάνω, για τα φύλλα, για τα άνθη του κερασιού.
1: Μάλιστα. Οι περιοχές όπου βγάζουμε το φημισμένο ρύζι, ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Ήταν ο προβατάς παλιά.
1: Και ήταν ο προβατάς παλιά και γύρω που γέμιζε ο τόπος και κουνούπια δυστυχώς. Πλέον αυτές οι περιοχές έχουν αλλάξει καλλιέργειες, αλλάζουν καλλιέργεια σιγά σιγά.
0: Το ρύζι δεν είναι τόσο καλλιεργήσιμη παραγωγή.
1: Που θέλει πολύ νερό δηλαδή.
0: Ναι, η παραγωγή τώρα στο Νομόσερον είχαμε και το άλλο. Είχαμε το προνόμιο, είχαμε ένα μεγάλο προνόμιο που το έχει η Μαθία και η Λάρισα. Είχαμε εργοστάσιο ζάχαρης που όλες οι περιοχές οι αρδευτικές φτιάχνανε, σπέρναν ζαχαρότεφλα και βρίσκαν την υγειά τους. Με το εργοστάσιο δίπλα μας, στο Λευκώνα. Και από τότε που έκλεισα το εργοστάσιο ζάχαρης, άλλαξαν και οι καλλιέργειες των τεφλών, ζαχαρότεφλων το λέγεται.
1: Μάλιστα. Υπάρχει όμως η εκεί βιομηχανία ζάχαρης, στις αίρες.
0: Υπάρχει, αλλά δεν λειτουργεί στη δεύτερη το εργοστάσιο.
1: Ναι, υπάρχει σαν βιομηχανία στις αίρες, στην Οριάδα, τη Λάρισα, το Πλατή.
0: Ναι.
1: Τώρα γιατί δεν λειτουργούν και γιατί η παραγωγή είναι μηδέν, δεν ξέρω γιατί εξελίχθηκε έτσι η λειτουργία αυτή.
0: Και οι γεωργοί που έδιναν το ζαχαρότεφλο γινόταν ζάχαρη κλπ, αλλά το εργοστάσιο πλήρωνε τους παραγωγούς, αλλά πουλούσε τα υπόλοιπα του ζαχαρότεφλου σαν πούρπα. Πούρπα ήταν ζωοτροφή.
1: Ναι, ναι.
0: Που τρέχαν τα ζωντανά από τη

0: χιλιόμετρο να τη φάνε. Πού θα σκούρει τα λιγότερα.
1: Και μετά από εκεί και πέρα, πάρα πολλές ελιές σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά φημισμένες είναι οι της Κρήτης, Καλαμών κλπ. Που ευδοκιμούν ακόμη περισσότερο. Αλλά και εμείς έχουμε τις Χαλκιδικής, έχουμε τις Κορονέικες, ορισμένες αγρότες. Που έχει πάρα πολλές ελιές και ο κάμπος μας και το λάδι είναι ακριβώς και ένα προϊόν το οποίο η ελιά είναι πολύ δυνατό δέντρο από ό,τι μου λέγανε ότι αντέχει και χωρίς πολύ νερό.
0: Ναι και μάλιστα δε στην περιοχή του Δήμου Εμμανουήλ Παπά στο Βαλτοτόπι Κυριακή της Πεντηκοστής προχθές ήμουνα εκεί σε μια οικογένεια που σκάλισε ο αγαπητός συνταξιούχος Κρεοπόλης Αντώνη Νίκος Πατρώνας και έχει τελικά είναι δύσκολο να ασχολήσει με ζωντανά και να είσαι και δάσκαλος και στα δέντρα και με έφερε κάτι ελές άσυνες, λαδάτες, ορεξάτες, αλμυρές δικές του και λέω καλά τι Κρεοπόλης είσαι ηλιοτριβείο θα φτιάχναμε εδώ στο Βαλτοτόπι και θα έχεις τις καλύτερες ελές εσύ. Δηλαδή, οι παλιές γενιές, αυτοί που είναι σήμερα, ήταν πιο μερακλείδες, τις καλύτερες ελιές εσύ. Δηλαδή, είχαν πιο πολύ μαγιά από τη δικιά μας τη γενιά που μεγαλώσαμε στα έτοιμα.
1: Και μεγαλώσαμε στα έτοιμα και δεν μάθαμε τίποτα από το σχολείο μας, ούτε να φυτεύουμε ένα λουλούδι, κάναμε ένα μάθημα, λεγόταν φυτολογία νομίζω. Τέλος πάντων, κάναμε κάτι τέτοιο.
0: Και για να θυμίσω στους ακροατές μας και κράτες που είναι ο Νίκος ο Πατρώνας, είχε στις Σέρες το περίφημο τώρα εδώ, γιατί έχει χρόνια που βγήκε συντάξει τη Δέξη και δεν υπάρχει και ονομασία τώρα, είχε το Κρεοπολείο Βοσκοπούλα.
1: Τι ωραίο όνομα.
0: Ναι, και μάλιστα σχολιόταν.
1: Και επειδή είσαι στα οικονομικά και σε λογιστήρια κτλ. Και γνωρίζετε πράγματα πολλά εσείς οι λογιστές. Τα επαγγέλματα αυτά φθήνουν, χάνονται του κρεοπόλη ή του κτηνοτρόφου. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι, όχι, θέλει νεολαία ή θέλει μια βοσκοπούλα να ανέβει με τα...
0: Ναι.
1: Πάνω στο βουνό μια βοσκοπούλα να ανέβει με τα κατσικάκια της, θέλει κάποια κοπέλα ή όλα θέλουν να γραφτούν.
0: Υπάρχουν και μάλιστα βλέπουμε νεαρά ζευγάρια που σπούδασαν και βρέθηκαν, γνωρίστηκαν σε πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, να φεύγουν από τις πόλεις και να πάνε στα ορεινά χωριά ή τη νύχτισή του γαμπρού να κάνουν εκεί τα κοτέτια τους, τα μανιτάρια τους.
1: Ανοίγουν κανονικά εταιρεία, αφημί δηλαδή. Μπράβο.
0: Ναι. Υπάρχουν μανιτάρια. Υπάρχουν, σήμερα το πρωί έφυγουν στο σκούτερ. Λοιπόν, δεν μάθησε η γιαγιά η Κατίνα να φύγω. Αν δεν έδινε τον παξέ της αγγουράκια, μαρούλια και κρεμμυδάκια και στο τέλος, επειδή μιλήσαμε, γιατί προχθές, Κυριακή, στην εκκλησία, είχαμε τρία γονατίσματα, τρεις φορές, δουλειά μας για ευχές ο ιερέας. Και έλεγα πότε θα τελειώσουν οι ευχές να σηκωθώ, δηλαδή πονούσαν γόνατα και μέσες. Και την είπα την γιαγιά Κατίνα αυτό που μίλησε, αλλά έκανα υπομονή γιατί μιλούσε για τις ψυχές πάνω, αφού έδωσε ευχές για μας ο ιερέας να κάνουμε για τις ψυχές να είναι καλά, να κάνουμε ψηλά και να προγεύεται τον παράδεισο. Και μου λέει, εφόσον το μου θύμισε τις ψυχές, τώρα γιαγιά, 82 χρονών περίπου.
1: Ναι.
0: Το 40 πόσο γεννήθηκε. Μου λέει, τότε περίμενε μισή ώρα να κάνω τις πιπεριές, τις γεμιστές, να πάρεις στον δρόμο που θα πας για τον κρίνο.
1: Και μια κότα.
0: Ναι, όχι κότα, έβαλε 6 πιπεριές γεμιστές.
1: Α, 6 πιπεριές γεμιστές, πάλι κερδισμένος βγήκε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Θανάση μου, ωραία, οπότε για την κτηνοτροφία να μην ανησυχούμε ιδιαίτερα.
0: Όχι.
1: Για την αγροτική ζωή και τα χωράφια και τα λοιπά, οι νέοι θέλουν να ασχοληθούν, να μπουν στις επιδοτήσεις μόνο. Ό,τι δίνει λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση ή παραγωγή.
0: Και ευτυχώς οι νέοι που είναι τώρα αγρότες είναι 25-30 χρονών, δύσκολα θα παρατήσουν την αγροτιά, αλλά απασχίζουν αυτά που τους υπόσχονται, αυτά να τα παίρνουν.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν δεν γινόταν αυτές οι υποσχέσεις των επιδοτήσεων, ας θα ήταν οι τιμές των προϊόντων. Άλλος δικαιολογισμός θα γινόταν με τους εμπόρους, τις εταιρείες που παίρνουν το βομβάκι για. Ναι. Έχουν και

0: τρεις τις αίρες.
1: Θα ήταν
0: Βομβάκι, Σάκο, Ηράκλεια.
1: Ναι, πιο ακριβά θα ήταν εννοείς.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ναι. Ήταν μια ωραία συζήτηση, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι γιατί πολλή ώρα μιλάμε.
0: Πάντως, συγχαρητήρια στους ανθρώπους του Άγιο Πνεύμα Θερών. Χθες κάναν τρομερό πανηγύρι, ζουρνάδες, νταούλια κλπ.
1: Προχθές και στην Τούμπα και στο Άγιο Πνεύμα, χαμός έγινε.
0: Χθες ήταν η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι. Και είχαν και την παραμονή το πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Καλά, πανηγύρι για πολλά παντού.
0: Χθες, 12 ώρα το μεσημέρι είχε μόλις τη. Γιατί ήταν γενικό στο Αγίου Πνεύματος, γιατί το μοναστήρι πάνω στο βουνό είναι το Αγίου Πνεύματος, στήθηκε χορός και πανηγύρι πάνω.
2: Μήπως σας ενοχλώ?
1: Όχι.
0: Ήταν, ανερώθηκε η Αγιατριάδα και στην Τούμπα σήμερα τελειώσαμε στην Τούμπα.
1: Α, ναι, είναι τριήμερο ήταν εκεί.
0: Σήμερα έγινε περιφορά 10 ώρα περίπου της Ιερής και Θεματουργής εικόνας της Αγίας Τριάδας.
1: Να χαρίσουμε τώρα
0: Υιός και Άγιο Πνεύμα.
1: Ένα ωραίο τραγούδι στους ανθρώπους που έζησαν ένα απίστευτο σεισμό 12 και 10 τα ξημερώματα το βράδυ. Στην αγαπημένη μας Ιταλία και στην Νάπολη που αγαπάμε πολύ, στην παλιά Ελλάδα. Ένα τραγούδι για όλους τους ανθρώπους να μην βρεθεί θύμα κανένα εκεί και να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Έγινε ευλογημένα.
3: Sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto.
1: Και στον κύριο Στάθη στην Ιγρίτα θα το στείλουμε αυτό με πολύ αγάπη και σε όλη την οικογένεια.

0: sogni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.
1: A casa di Irene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è...
2: Sta capate? Έχετε και ένα μικρό ίσως χώρο που φροντίζετε τα λουλούδια σας.
3: Συναντούσες με στο πλήθος το μισό φως. Τα χέρια μου έσφυγες και έφευγα μαζί σου.
2: Ανθοέκθεση ετοιμάζεται να έρθει και στις Σέρες. Τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι πότε, σε λίγες μέρες νομίζω.
3: Θυμάμαι το άρωμα στο τέλος της
2: στην πλατεία Ελευθερίας.

0: Εν τω μεταξύ, αγαπημένη μας Λίνα, μας ενημερώνει ότι ξεκίνησε ήδη η ανθοέκθεση από χθες.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ήταν επίσημη. Χθες πάντως βάλανε τα λουλουδάκια. Σήμερα ο κόσμος είναι εκεί.
0: Πήρες τα, πήρες τα λουλουδάκια.
1: Αγόρασα ωραίους βασιλικούς, αγόρασα.
0: Μπράβο.
1: Να έχουμε αγκασμό ωραίο στο σπίτι μας με τη μυρωδιά του.
0: Ναι.
1: Και εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές και σε σένα προσωπικά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και στην Γκέιλι που την περιμένω αργότερα, έτσι. Λοιπόν.
0: Ωραία. Να σου
1: θα
0: πω, τα κουνούπια δεν σε τσιμπάνε.
1: Όχι ακόμα, ενώ σου ακούω που τα λες.
0: Γιατί έχω ακούσει ότι η αρμπαρόριζα κάνει καλό.
1: Βεβαίως, ο βασιλικός,
0: η λεβάντα, το γεράνι.
1: Ναι. Αλλά εγώ ακόμα δεν είχα, δηλαδή δεν έβαλα αντιμορφωτικά και τέτοια.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να χαρίσω ένα ωραίο τραγούδι θέλω σε όλους.
0: Και βέβαια.
1: Κάτσε τώρα, τον έκτο μήνα τον καλό. Θαλασσινός Παντελής.
0: Εντάξει.
1: Τον έκτο μήνα τον καλό, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό μήνα, φιλάκι πολλά, φίλια.
1: Φιλάκι.
0: Πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκίνησε λοιπόν όπως είδατε να δεν πέρασε από την Πλατεία Ελευθερίας, δεν είδα χθες τα λουλούδια. Ξεκινάει σήμερα η ανθοέκθεση στην Πλατεία Ελευθερίας. Ωραία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
3: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
4: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99.

0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολείου. Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το μεσημέρι ο Γιάκομ Νίστρουπ, με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού να ξεκινά και επισήμως τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στο Τριφύλι. Αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται η επίσημη παρουσίαση του δανού τεχνικού των Πράσινων. Το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ στην ΕΚ θα είναι τετραετές, μετά τη συμφωνία της Ένωσης με την Τραμπζονσπορ. Ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του τον Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος όμως, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ιστοσελίδα που ασχολείται με τη Ράγιο Βαγεκάνο, είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ο μάνατζερ του Μεξικανού Μπακ, του Χόρχε Σάντσες, διέψευσε ότι ο παίκτης έχει θέμα τόσο με τις συνθήκες στον ασπρόμαυρο σύλλογο, όσο και με τις πληρωμές. Βαρύ το πένθος για τον πρώην αμυντικό της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα.
4: Κόσμος. Η καρδιά χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

αυτό το τραγούδι που ζήτησε η φίλη μας ακροάτρια Ελίνα. Η ανθοέκθεση στις Σέρες ξεκινάει από αύριο επίσημα. Από Τετάρτη ξεκινά.

0: Ιούνιο.
1: Και είδαμε και ένα πολύ ωραίο φεγγάρι και ήρθε και ο Ιούνιος και καλό καλοκαίρι μου ευχήθηκε ο Ιερώνυμος, τον ευχαριστώ γιατί μου θύμισε ότι όντως μπήκαμε στο καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι Ιερώνυμε, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά Βασίλη, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Αν και εγώ θα το προτιμούσα λίγο σε όλο και όχι καυτό.
1: Σωστά.
2: Μόλις κατέβηκα από Κομοτηνή.
1: Πώς ήταν ο δρόμος, η διαδρομή σου?
2: Η διαδρομή ήταν πολύ καλή, έχει κάποια κινησούρα ο δρόμος. Απλά αυτό που με στεναχωρεί ως εικόνα επάνω στην εργατεία από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και εδώ για Θεσσαλονίκη, το διάζωμα που υπάρχει στη μέση,
1: ναι,
2: είναι απεριποίητο και πολύ καιρό έχουν φυτρώσει μεγάλα δέντρα που γύμψα, και δεξιά αριστερά της εργατείας. Δηλαδή υπάρχει μια... δεν καθαρίζουν τον δρόμο όπως θα έπρεπε.
1: Εννοείς ότι δεν έχουν επίτηδες τοποθετηθεί για σκιά?
2: Έχουν... ναι, θα μπορούσε. Σε λίγο δηλαδή θα είναι έτσι.
1: Μια χαρά.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ μας έχουν αυξήσει το κόμιστρο των διοδίων,
1: ναι,
2: και δεν βλέπουμε τι γίνονται τα χρήματα αυτά. Έργο δεν βλέπουμε. Η εικόνα πραγματικά είναι σαν να μπαίνει σε μια τριτοκοσμική χώρα.
1: Από τα άγρια τα φυτά που βγήκανε στο μέσο.
2: Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν είχε ξανασυμβεί αυτό. Δεν είχε συμβεί. Τώρα το παρατηρώ. Επειδή είμαι συνέχεια στους δρόμους, είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Κατά
2: και
1: τέλε...
2: για μια φωτιά εννοείται.
1: Α, βέβαια είναι. Ένα τσιγάρο που ταξίζει.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Η
2: βέβαια
1: κίνηση δεν ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Ε?
2: Όχι, όχι. Υπάρχουν από τα Βαλκάνια να κατεβαίνουν κόσμος. Αλλά όχι τόσο πολύ ακόμη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καλή ξεκούραση.
2: Να πω και μια ανακοίνωση.
1: Και βέβαια, και βέβαια.
2: Το Σάββατο που μας έρχεται ο Σύλλογος Κρητών του Αρκάδη. Έχουμε το χορό, το εκκλησιο χορό μας.
1: Α, ωραία.
2: Βεβαίως.
1: Πού θα γίνει?
2: Όποιος θέλει, στο Κομπολόι θα γίνει.
1: Στο Νέο Σούλι.
2: Στο Νέο Σούλι, ακριβώς.
1: Το Σάββατο, το 8 η ώρα το βράδυ, 9.
2: Ναι, ναι. Ο Γιώργος Ασπαγιανάκης θα είναι ο καλλιτέχνης που μας διασκεδάσει με τη λύρα του.
1: Πολύ ωραία.
2: Όπως θέλει. Αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
2: Και εγώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ιερώνη, καλημέρα. Να προσέχετε στον δρόμο και όσοι οδηγείτε, να έχετε καλό ταξίδι. Και πάλι καλό καλοκαίρι. Ήρθε τελικά το καλοκαίρι.

0: πάλι από την αρχή. Στον Πειραιά θα στείλω όλη μου την αγάπη σήμερα, όλη μου την αγάπη. Γιατί στον Πειραιά, γιατί από εκεί, από ένα πειραιώτικο site, διαβάσαμε μια είδηση εξαιρετική. Μια ελπίδα και επανάσταση επιτέλους στην ογκολογία, θα να γίνει ο καρκίνος μια ασθένεια για πολλούς ανθρώπους που υποφέρουν σαν τη γρήπη. Ελπίδα λοιπόν για εκατομμύρια καρκινοπαθείς παγκοσμίως, φέρουν τα αποτελέσματα μιας διεθνούς κλινικής δοκιμής που εκτείνεται σε 11 χώρες. Είναι ένα τριπλό εμβόλιο κατά του καρκίνου που κατάφερε να εξαλείψει εντελώς όγκους σε ασθενείς, τον οποίο η νόσος είχε γίνει ανθεκτική τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν την Κυριακή που μας πέρασε στο Σικάγο, στο μεγαλύτερο συνέδριο ογκολογίας στον κόσμο, στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας της ESCO, σε μια δοκιμή που έγινε με 102 ασθενείς με καρκίνο στον εγκέφαλο, τον τράχυλο. Το εμβόλιο ονομάζεται Amivantamab και αναπτύχθηκε από την Johnson & Johnson. Συρρίκνωσε τους όγκους σε περισσότερους από το 1 τρίτο των ασθενών, με δραματικές αλλαγές να παρατηρούνται μέσα σε λίγες εβδομάδες. Μάλιστα, από τους 2 ασθενείς οι 15 διαπίστωσαν ότι εξαφανίστηκαν εντελώς εκεί. Σε άλλους 28 συρρυκνώθηκαν σημαντικά και υπάρχει αυτή η αισιοδοξία για το εμβόλιο, με την Amivantamab να στοχεύει με 3 τρόπους στον καρκίνο και μακάρι να είναι ό,τι καλύτερο έχει βγει και να σώσει ένα σωρό ανθρώπους στον κόσμο που υποφέρουν, και γυναίκες και άντρες. Με αυτό το νέο πάμε στο επόμενο τραγούδι. Σκόνη και θρύψαλα στα ιταλικά με τον Στέφανο Κορκολή. Σας το χαρίζω και σε εσάς που είσαστε ασθενείς, περαστικά.
1: Ora che vuoi, che ti dico, che cosa vuoi se tutto sai, e non insistere, non posso.

καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Σήμερα εμείς θα είμαστε μαζί και το απόγευμα μετά τις 8 στην απογευματινή εκπομπή. Είναι 12 και 51 πρώτα λεπτά, 1 παρά 9 πρώτα λεπτά και είμαστε εδώ μαζί σας και θα ήθελα να θυμηθούμε και λίγο τις μικρές περιπλανήσεις. Και έχουμε κοντά μας και το cosmosnews.gr. Εκεί θα βρείτε και ένα άρθρο για τα μυστικά για ένα υγιές πεπτικό καλοκαίρι από την κυρία Πολυξένη Κουτιά Μιλωνάκη, που είναι ενδοκρινολόγος, διαιτολόγος, υπεύθυνη ιατρείου ενδοκρινολογίας, διευθύντρια του τμήματος διαιτολογίας στο Υγεία, το νοσοκομείο. Για το καλοκαίρι, τι μπορούμε να τρώμε και το έντερό μας, το πρωινό, το μεσημεριανό. Το άρθρο θα το βρείτε στα θέματα της υγείας στο cosmosnews.gr.

Λοιπόν, πιάσαμε την κουβέντα εδώ με την Κέλλη. Έχει έρθει, σε λίγο θα είναι μαζί σας, γιατί την αναζητούσε και η Λίνα πριν. Αύριο λοιπόν επίσημα ανοίγει η ανθοέκθεση και ανοίγει και 5 του μηνός ο κινηματογράφος, ο θερινός, το Open Air Cinema, που είναι καταπληκτικό. Κέλλη, σου το προτείνω, γιατί είναι και για οικογένειες και για παιδάκια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ξέρεις, οπότε έχεις πάει. Πάμε σε τραγούδι. Σας αποχαιρετώ εγώ κάπου εδώ με Δημήτρη Μητροπάου. Και μετά το διάλειμμα ακολουθεί η Κέλλη Μανουλίδου. Πολλά φιλιά από μένα, να είσαστε όλοι καλά. Ήταν η εκπομπή Πρωινές Περιπλανήσεις με τον Βασίλη Σπανουδέκη.

0: Λοιπόν, εδώ κάπου σας χαιρετούμε. Είσαι καλά, Κέλλη μου? Από διάθεση πώς πας?
1: Από διάθεση πάω πάρα πολύ, πολύ καλά. Η φωνή μου λίγο τρεμοπαίζει. Θα το δούμε στην
0: πορεία. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Τα παγωτά.
0: Α, ωραία, αρχίσαμε. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και εκείνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκια Μανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23 210 23 210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστε.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερική θερμομόνωση Ιζομάτ Θερμοσύστε Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειωμένη. Είναι

0: Ειρήνη στη Σιζομάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις. Η Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούντα Γερμανία κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το 2023 μας βρήκε με 10 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υπομένως από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικός ο Ματλάρης σας Animal.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα των βροχών, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη νότη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 20 Νάξος, 26 Αλεξανδρούπολη Σάμος Ύφνος, 27 Ηράκλειο Κέρκυρακός Λίμνος Μύκονος Πρέβεζα, 28 Άρτα Θάσος Πάρος Χανιά, 29 Αθήνα Ρέθυμνο, 30 Καλάθα Σπάρτη Τρίκαλα και 31 βαθμοί στα Γιαννίτσα.

0: καλησπέρα, τι κάνετε, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μήνα σε όλους. Τρίτη λοιπόν, 2 Ιουνίου 2026 και το ρολόι μας λέει 1 και 11 πρώτα λεπτά. Και είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες. Αρχικά, όπως είπα, να ευχηθώ καλό μήνα σε όλους. Μπήκαμε στον Ιούνιο, καλοκαίρι μυρίζει και επίσημα πλέον, έστω και αν ο καιρός το τελευταίο διάστημα μας τα έχει λίγο μπερδέψει και δεν λέει να αποφύσει τι θέλει να κάνει. Ελπίζουμε όμως να είστε καλά, να ξεκινήσατε όμορφα την ομάδα σας, να είχατε ένα όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο και θέλω να μου πείτε πώς περάσατε, βγήκατε καμιά βολτίτσα, κάνατε καμιά μικρή απόδραση, κάποια βουτιά, ό,τι και αν κάνατε. Τώρα ανεβάζουμε τη διάθεση, βάζουμε μουκί και ξεκινάμε παρέα το μεσημέρι της Τρίτης. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Θα σας πάω στο πρώτο τραγούδι για σας, Michael Jackson, Beat It.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

Ακούσαμε λοιπόν τον Μάικλ Τζάκσον και τώρα να σας πω ποια είμαι εγώ. Εγώ είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και είστε συντονισμένοι στο Κόσμος Ράδιο στους 93 FM από την όμορφη πόλη των Σερών, ζωντανά μέσα από το στούντιο του σταθμού. Να πούμε ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές για όλους εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Το τηλέφωνο λοιπόν του σταθμού είναι 2321 06333, για να μας πείτε τα δικά σας μηνύματα που θέλετε να περάσετε μέσα από την εκπομπή, τις αφιερώσεις, τα νέα της ημέρας ή απλώς να πείτε μια καλησπέρα στην παρέα μας. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Εμείς περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις μουσικές σας επιλογές, τις αφιερώσεις σας και φυσικά τα νέα από την περιοχή σας. Και τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει κάτι που δεν σας έχω ρωτήσει ποτέ. Από πού μας ακούτε? Είστε από τις Σέρες, από κάποιο χωριό του νομού, σε άλλη πόλη της Ελλάδας ή μήπως μας ακούτε και από το εξωτερικό? Στείλτε μας λοιπόν ένα μήνυμα και πείτε μας πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε μέχρι πού φτάνει η παρέα του Κόσμος Ράδιο στους 93. Επόμενο τραγούδι, Αρλέτα και το τραγούδι της Ερήμου.

0: 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ αυτό το τραγούδι το έμαθα από την καθημερινή σειρά τότε, δύο ξένοι, και είχα ρίξει πάρα πολύ κλάμα με τη Βανδί και τον Τόλι. Ναι, ποτέ δεν κατάλαβα αυτή την ιστορία, αλλά ήταν ένα τραγούδι που στην ουσία όντως έμεινε. Και τώρα πάμε να περάσουμε στο επόμενό μας θέμα. Να πούμε κάτι για όσους αγαπούν να χαζεύουν τον ουρανό. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, είχαμε την ευκαιρία να δούμε λεγόμενη μπλε σελήνη. Σχετικά σπάνιο φαινόμενο που συμβαίνει όταν έχουμε δύο πανσελήνους μέσα στον ίδιο μήνα. Βέβαια, για να μην μπερδευόμαστε, το φεγγάρι δεν ήταν πραγματικά μπλε. Ο όρος μπλε σελήνη είναι απλώς η ονομασία που δίνει στη δεύτερη πανσέλινο του ίδιου μήνα. Μάλιστα, η φετινή ήταν ακόμα πιο ξεχωριστή, γιατί χαρακτηρίστηκε και ως μικροσελήνη, κάτι που σημαίνει ότι η σελήνη βρισκόταν πιο μακριά από τη γη και έτσι φαινόταν ελαφρώς μικρότερη από μια συνηθισμένη πανσέλινο. Τώρα δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλά θέλω να μου πείτε εσείς την είδατε, προλάβατε να τη φωτογραφίσετε ή να την απολαύσετε. Θα ήθελα να μάθω, γιατί εγώ δεν την πρόλαβα, να σας πω την αλήθεια. Η μπλε σελήνη κορυφώθηκε στις 31 Μαΐου 2026 και ήταν ορατή το βράδυ του Σαββάτου αλλά και της Κυριακής. Πάμε να πάσουμε στους Αφίκα Τσιμίχα, Don't Worry, Be Happy.

Λοιπόν, εγώ θα επιμείνω λίγο στον καιρό γιατί κοντεύω να τρελαθώ. Εχθές το βράδυ μπήκα στο Μετέο για να δω τι καιρό θα έχει σήμερα και αν υπάρχει περίπτωση βροχής. Και μαντέψτε, το Μετέο μου έβγαζε ότι όλη την εβδομάδα θα έχει ηλιοφάνεια. Αλλά τώρα που ξαναμπήκα στο Μετέο μου δείχνει ότι θα έχει κεραυνούς, καταιγίδες, αστραπές, βροντές, ό,τι συνεπάγεται ο χειμώνας. Τετάρτη θα έχουμε συννεφιά. Πέμπτη θα έχουμε καταιγίδες. Παρασκευή ηλιοφάνεια. Σάββατο καταιγίδες. Και εκεί ηλιοφάνεια. Δευτέρα καταιγίδες. Δηλαδή, συγγνώμη, έχουμε μπει στον Ιούνιο. Τον έχουμε καλωσορίσει, τον έχουμε υποδεχτεί. Έχουμε ενημερώσει τον κόσμο ότι έχει μπει καλοκαίρι. Ειλικρινά, μας βγάζετε φάουλ. Δεν ξέρω.

0: αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, αλλά καλοκαίριασε και ξεκά εκεί που καλοκαίριασε συννεφιάζει, βρέχει, πέφτει η θερμοκρασία και αναρωτιέσαι αν είναι Ιούνιος ή Φεβρουάριος. Και είναι σαν ένας άνθρωπος που έχει συνεχείς αλλαγές διάθεσης. Εκεί που γελάει, εκεί θυμώνει. Εκεί που είναι ήρεμος, εκεί ξεσπάει. Εκεί που σε καλεί να πάτε παραλία μετά από λίγο σου στέλνει μήνυμα και σου λέει πάρε ζακέτα, μην το ξεχάσεις, αλλά πάρε και ομπρέλα. Και κάθε πρωί ανοίγουμε την πρόγνωση καιρού να δούμε τι έκπληξη μας ετοιμάζει, λες και είναι το Kinder Αυγό. Δεν ξέρουμε αν θα χρειαστούμε γυαλιά ηλίου, ομπρέλα ή και τα δύο μαζί. Πάντως ένα είναι το σίγουρο. Ο καιρός φέτος κρατάει το ενδιαφέρον μας άμεσα. Το θέμα είναι να αποφασίσει όμως κάποια στιγμή τι εποχή έχουμε. Γιατί πραγματικά έχουμε μπερδευτεί και εμείς οι ίδιοι. Εγώ τώρα θα πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά δεν θέλω να φύγει κανείς σας. Επιστρέφουμε γρήγορα.
1: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο, δε λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσε Λάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, all in one. 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 10 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smooth και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2310 58200 και 23212 10 240.

0: Κουράστηκα πολύ. Εσύ.
1: Ναι.
0: Να σου πω. Ναι.
1: Τι.
0: Στο εφικτά σχολείο. Πας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πα, ναι.
0: Και έχεις κοριτσάκια στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Ονόματα έτσι, κανένα όνομα, θυμάσαι.
1: Ξέρω.
0: Μαρία, Τατιάνα, Σοφία.
1: Να σκεφτώ.
0: Για να σκεφτώ.
1: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα, το ίδιο όνομα με σένα.
1: Ναι.
0: Α, να σου πω και έτσι, αρέσει. Τι, Κωνσταντίνα είναι εδώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Α, ρε, ρε.
2: Λοιπόν, και επιστήμα στο θέμα του καιρού, γιατί σας έχω story time. Το Σαββατοκύριακο μας έκανε ο καιρός στη χάρη. Ήτανε μια χαρά, λες και είχε αποφασίσει επιτέλους να μπει σε mood καλοκαιριού. Την Κυριακή όμως το απόγευμα, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, άρχισε ξαφνικά το γνωστό έργο. Βροντές, αστραπές, λες και ερχόταν η συντέλεια του κόσμου. Και ξαφνικά λοιπόν, με το που ακούω εγώ τις βροντές, πετάγομαι και πάω να κλείσω το παράθυρο από το αυτοκίνητο. Γιατί λέω όχι, δεν θα αφήσω το αυτοκίνητό μου να γίνει καράβι. Τρέχω λοιπόν, βγαίνω έξω, κάνω όλη τη διαδικασία με αγωνία και λέω σε λίγο θα ανοίξουν οι ουρανοί. Αλλά ξέρετε τι έγινε. Μόλις έκλεισα τα παράθυρα, σταμάτησε και η βροχή. Ούτε σταγόνα μετά, δηλαδή πραγματικά πιστεύω ότι ο καιρός με είδε να βγαίνω έξω και είπε εντάξει, cool, τελειώσαμε, γυρίστε σπίτι τώρα. Και δεν ξέρω αν συμβαίνει μόνο σε μένα, αλλά πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι ο καιρός κάνει πλάκα μαζί μας. Θα συνεχίσουμε τώρα στερεωμάτι και το τραγούδι Αγόρι μου.

τώρα λίγο να παίξουμε και με τη φαντασία μας, γιατί είναι κάτι που το έχω κάνει μότο στην εκπομπή. Αν η σημερινή ημέρα, η Τρίτη, συγγνώμη, θα το βρω, ήτανε άνθρωπος, τι άνθρωπος θα ήτανε για εσάς? Εγώ την Τρίτη, ας πούμε, τη φάζομαι σαν εκείνον τον συνάδελφο που έχει ήδη μπει πρόγραμμα. Η Δευτέρα είναι λίγο χαμένη, λίγο νισταγμένη, λίγο πού βρίσκομαι, πού πατάω, τι κάνω. Η Τρίτη όμως ξυπνάει και λέει: πάμε, έχουμε δουλειές γρήγορα. Δεν είναι ούτε η πιο διασκεδαστική της παρέας, ούτε και η πιο κουρασμένη. Είναι η πρακτική φίλη που έχει σημειώσει τα πάντα στην ατζέντα. Εγώ δηλαδή. Δεν υπάρχει κάτι που να μην το σημειώνω, παιδιά. Αλήθεια σας το λέω. Πάμε τώρα να δούμε ο Ιούνιος, αν ήταν άνθρωπος. Για μένα ο Ιούνιος θα ήταν ο τύπος που εμφανίζεται με γυαλιά ηλίου, με καλή διάθεση, με μία μόνιμη σκέψη για διακοπές. Είναι αυτός στην ουσία που δουλεύει κανονικά. Δουλεύει κανονικά. Έχει ανοίξει ήδη τρεις φορές για να δει τι καιρό θα κάνει και για το πότε θα τον βοηθήσει ο καιρός να πάει για μπάνιο. Είναι ο αισιόδοξος, ο κοινωνικός, ο λίγο αφηρημένος και σου λέει κάθε τρεις και λίγο: έλα μωρέ, καλοκαίρι είναι, θα το βρούμε. Εσείς λοιπόν πώς τη φαντάζεστε την Τρίτη και τον Ιούνιο, αν ήταν άνθρωποι? Τι χαρακτήρα θα είχαν ή τι επάγγελμα θα έκαναν και κυρίως θα κάνανε μεταξύ τους ή όχι? Επόμενο τραγούδι, Χάρης Αλεξίου, τα καλύτερα θα έρθουν.

έχω πει και το έχω ξαναπεί και πάντα θα το λέω ότι κάπου έχουμε χάσει όλη η οδηγή εδώ στην πόλη των Σερών. Δεν θυμόμαστε που πρέπει να παρκάρουμε, που πρέπει να αφήσουμε το αυτοκίνητο. Έχουμε δημιουργήσει πριν μια εβδομάδα, είχε δημιουργηθεί ολόκληρη σύγχυση με αυτοκίνητα και αστικά και τώρα ξανά πάνω σε διάβαστο κίνητο. Τι να πούμε, ας το φροντίσει η Δημοτική Αστυνομία ή η Αστυνομία των Σερών. Πάμε τώρα να δώσουμε μια πολύ όμορφη τοπική είδηση για όσους αγαπούν τα λουλούδια, τα φυτά και την ομορφιά της φύσης. Από αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου ξεκινάει η 22η Ανθοκομική Έκθεση Σερών που αλλού στην Πλατεία Ελευθερίας με τη διοργάνωση του Δήμου Σερών και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η καρδιά της πόλης αναμένεται να γεμίσει χρώματα, αρώματα και όμορφες εικόνες με ανθοπαραγωγούς, φυτοριούχους και επαγγελματίες του χώρου να παρουσιάζουν τα λουλούδια, τα φυτά και είδη κήπου για τους μικρούς αλλά και για τους μεγάλους. Είναι μια πολύ όμορφη ευκαιρία για μια βόλτα στην πλατεία για να πάρουμε ιδέες για τον μπαλκόνι, για τον κήπο, για την αυλή. Αν λοιπόν βρεθείτε στο κέντρο των Σερών τις επόμενες ημέρες, περάστε μια βόλτα από την ακομική έκθεση και απολαύστε μια πραγματική γιορτή της άνοιξης και του καλοκαιριού που μόλις ξεκίνησε. Επόμενο τραγούδι, αν σ' αρνηθώ αγάπη μου.

0: Κόσμος.
1: Θα σας πάω τώρα σε επόμενο τραγούδι. Κάτσιο δίο, άλλα μου λένε τα μάτια σου.

τελευταία έχει αυξηθεί πάρα πολύ η επιθετικότητα στην επικοινωνία. Και δεν μιλάω μόνο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλάω για την καθημερινότητα, για τη δουλειά, για την εξυπηρέτηση πελατών, για τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε. Μου έκανε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση μία περίπτωση που άκουσα πρόσφατα. Μία επιχείρηση δέχτηκε τηλεφώνημα από εταιρεία προώθηση υπηρεσιών. Ο άνθρωπος ευγενικά εξήγησε ότι δεν ενδιαφέρεται τη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί έχει ήδη πελατολόγιο και άλλες τόσες προτεραιότητες. Μέχρι εδώ όλα πάρα πολύ καλά. Αυτό που δεν ήταν φυσιολογικό ήταν η αντίδραση από την άλλη πλευρά. Αντί να ευχαριστήσει για το χρόνο ή να κλείσει ευγενικά τη συζήτηση, άρχισε να γίνεται τόσο πτική και επικριτική, σχεδόν προσβλητική. Και κάπου εκεί γεννιέται η απορία, γιατί έχουμε χάσει τόσο πολύ την ψυχραιμία μας. Γιατί θεωρούμε ότι αν κάποιος δεν θέλει να αγοράσει κάτι ή πιο απλό δεν θέλει να συμφωνήσει μαζί μας σε κάτι ή αν απλώς δεν τον ενδιαφέρει μια πρόταση πρέπει να του μιλήσουμε άσχημα. Η ευγένεια ρε παιδιά δεν κοστίζει τίποτα. Ο επαγγελματισμός, δεν φαίνεται μόνο στο πουλάς αλλά και στον τρόπο που μιλάς. Μερικές φορές ένας ήρεμος και ευγενικός άνθρωπος κερδίζει πολλά περισσότερα από κάποιον που πιέζει καταστάσεις και εκνευρίζεται. Και δεν ξέρω, έχουμε κάπως ξεφύγει. Αυτό. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, Κόσμο και Δόνα στο ποδήλατο, για να μην σας χαλάω τη διάθεση.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 ελαιό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 L 4x2 δώρο 4,99.

0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα από το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
3: Το κινητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισβή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως και κρίσιμο κόμβο για εξαγωγές στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, ανέφερε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της στην αυτεμπορική η Αμερικανίδα πρέσβης Κίλι Γκίλφοιλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δείχνουν να επιθυμούν την αποφυγή μιας νέας γενικευμένης πολιτικής σύγκρουσης παρά το γεγονός ότι η ένταση μεταξύ τους παραμένει υψηλή. Όπως αναφέρει το BBC, υπάρχουν δύο βασικά εμπόδια στο να παραταθεί η εκεχηρία: οι κόκκινες γραμμές του Ιράν και ο Νετανιάχου. Ζυμώσεις στην κεντροαριστερά. Σε κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ. Διασπάται η νέα αριστερά. Οι Financial Times γράφουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτονται να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε χώρες της Ευρώπης. Στις βαθύτερες κοινωνικές εντάσεις, στον αποκλεισμό σε μια διαρκώς οξυνόμενη κρίση εμπιστοσύνης στη Γαλλία, αποδίδονται τα επεισόδια μετά την κατάκτηση του Champions League από την παριζιάνικη ομάδα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

καλημέρα και καλό μεσημέρι και καλό μήνα όλα μαζί θα σας τα πω σε όλους εσάς που καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του κόσμου ράδιο εδώ στους 93. Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και θα είμαι εδώ για ακόμα μία ώρα να μοιραστούμε μαζί όμορφες σκέψεις, όμορφα τραγούδια, να ανεβάσω λίγο τη μεσημεριανή διάθεση, γιατί όπως καταλαβαίνω θα το πω, η μας έχει πιάσει λίγο ντάγκλα, λίγο η ζέστη, λίγο η ώρα, λίγο η πείνα, λίγο όλα μαζί. Θα σας ανεβάσω σταδιακά. Πάμε να ακούσουμε Νίκος Γιωγάλα, σαν στάρ του σινεμά.

Παπάχου λοιπόν στο τραγούδι Αλαντί. Όμως εγώ θέλω να πω σήμερα 3η 2 Ιουνίου χρόνια πολλά στον Μαρίνο, Νικηφόρο, Νικηφορία, Νικηφόρα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά και χρόνια πολλά σε εσάς που τυχόν σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Και τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση γενική σε όλους, γιατί το συζητούσαμε τις προάλλες με τον άντρα μου και με φίλους και είχε πολύ ενδιαφέρον. Αν μπορούσατε να γυρίσετε πίσω το χρόνο και να δώσετε μια συμβουλή στον εαυτό σας στα 18 ή στα 20 σας χρόνια, ποια θα ήταν αυτή? Θα είναι κάτι για τα επαγγελματικά, κάτι για τα οικονομικά, κάτι για τις σχέσεις, κάτι για τις φιλίες? Πολλοί λένε ότι θα ήθελαν να έχουν λιγότερο άγχος. Άλλοι ότι θα έπρεπε να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση. Κάποιοι έπρεπε να ταξιδέψουν περισσότερο και να φοβηθούν λιγότερο. Εγώ πάντως πιστεύω ότι όλοι έχουμε μία φράση που θα θέλαμε να ακούσουμε νωρίτερα στη ζωή μας. Περιμένω λοιπόν να δω τα δικά σας τα μηνύματα. Τι θα ήταν αυτό που θα σας έκανε να πείτε στο νεότερό σας σε αυτό ότι ξέρεις τι, αυτό πρόσεχέ το. Λοιπόν, μέχρι τότε συνεχίζω με το τραγούδι «Μην χαθεί το όνειρό μας».

Εγώ πάντως ξέρω ακριβώς τι θα έλεγα στο νεότερό μου εαυτό. Θα του έλεγα, κορίτσι μου, λίγο πιο δυσπιστή, δεν βλάπτει. Μην πιστεύεις τα πάντα. Μην εμπιστεύεσαι τους πάντες. Και μην θεωρείς ότι όλοι έχουν τις ίδιες καλές προθέσεις που έχεις εσύ. Νομίζω ότι στα 18 και στα 20 πρέπει να ήμουν λίγο πιο αγαθιά.

παιχταρά από ό,τι είμαι σήμερα. Έβλεπα δηλαδή το καλό σε όλους. Έδινα δεύτερες, τρίτες, τέταρτες ευκαιρίες και πολλές φορές το πλήρωνα. Ήμουνα λίγο πιο αγαθιάρα από ό,τι είμαι σήμερα. Έβλεπα δηλαδή το καλό σε όλους. Έδινα δεύτερες, τρίτες, τέταρτες ευκαιρίες και πολλές φορές το πλήρωσα πολύ ακριβά. Τώρα πια έχω γίνει λίγο πιο ξινή, να το πω. Έτσι τουλάχιστον λένε κάποιοι. Εγώ θα το πω λίγο πιο κομψά. Έμαθα να βάζω όρια. Και τελικά, ίσως αυτό είναι ένα από τα πράγματα που μας διδάσκει και ο χρόνος. Όχι να γίνουμε κακοί άνθρωποι, αλλά να καταλαβαίνουμε καλύτερα ποιος αξίζει τον χρόνο μας, την εμπιστοσύνη μας, αλλά κυρίως την ενέργειά μας. Επόμενο τραγούδι, Ελευθερία Αρβανιτάκη, το 0.

Λοιπόν, ο Αλκίνος Ιωαννίδης έρχεται στις Σέρες τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ελευθερία Σερών. Η μεγάλη συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο μνημείο Ιηρών, στο κέντρο της πόλης των Σερών. Ο αγαπημένος τραγουδοποιός θα εμφανιστεί μαζί με την μπάντα του, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο από τραγούδια που έχουν σημαδέψει την πορεία του. Στις Σέρες λοιπόν, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, στο μνημείο Ιηρών, ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Εμείς πάμε στο επόμενο τραγούδι, «Πάρ' το Ναυάγιο».

0: θέλω να πάμε γρήγορα να δούμε τι παίζει στην τηλεόραση σήμερα για όσους θα μείνουν σπίτι ή χαλαρά στον καναπέ. Η μικρή οθόνη έχει πάντα τις δικές της προτάσεις για το βράδυ. Ταινίες, δράσεις, κωμωδίες, θρίλερ, λίγο απ' όλα για να κλείσει και όμορφα ημέρα. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Στις 2:30 τώρα στο R3 παίζει ταινία «Η 900 της Μαρίνας». Sky στις 6:20 η Ρένα είναι offside. R1 στις 8:15, Τρίτη και 13. Open στις 9:10 ταινία Sherlock Holmes. R2 στις 9:30 η ταινία «Ο Αίτητος». Sky στις 10:10 η Μεγάλη Πάτη. Star στις 11:30 η ταινία 9 σφαίρες. Star στις 1:30 αναχώρηση για Παρίσι 3:17. Open στις 2:30 ήρθε ο έρωτας στην πόλη. Star στις 3:15 εξαιρετικά δυνατά και απίστευτα κοντά. Open στις 4 τα ξημερώματα του Κουτρούλη ο γάμος. Εγώ τώρα θα σας πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στην όμορφη παρέα του Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.

0: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατοικίσιο το κιλό 9,99. Τιλσελάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τυμές σας χαμογελούν.
1: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκουλ 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσεις μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
4: Ζήστε τη στιγμή.
6: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
7: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυχή μου ανοίγω μόνο.
6: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των σαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
7: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
6: Αν θες απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμή παραλίας, φώτιρο Ελάρτη, μόνο 5,17 το κιλό.
7: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
6: Σούπερ μάρκετ Καντζάς.
8: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, όλα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
11: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το μεσημέρι ο Κομνίστρουπ, με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού να ξεκινά και επισήμως τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στο Τριφύλι. Αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται η επίσημη παρουσίαση του δανού τεχνικού των Πράσινων. Το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ θα είναι τετραετές, μετά τη συμφωνία της Ένωσης με την Τραμπζονσπορ. Ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του τον Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος όμως, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ιστοσελίδα που ασχολείται με τη Ράγιο Βαγεκάνο, είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ο μάνατζερ του Μεξικανού μπακ, του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες, διέψευσε ότι ο παίκτης έχει θέμα τόσο με τις συνθήκες στον ασπρόμαυρο σύλλογο, όσο και με τις πληρωμές. Βαρύ το πένθος για τον πρώην αμυντικό της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας Μάριο

Όπως καταλάβατε, η διάθεσή μας εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 είναι σε πολύ ωραία επίπεδα και αυτό θέλουμε να το μοιραστούμε και μαζί σας. Όπου και αν βρίσκεστε εσείς αυτή τη στιγμή. Και αν η μέρα σας δεν πήγε όπως την περιμένατε, αν κάτι σας κούρασε, σας ζόρισε ή σας απογοήτευσε, μην το κρατήσεις πάνω σου. Όλα

είναι μέσα στο πράγμα. Όλα περνάνε και όλα αλλάζουν. Σημασία έχει να μην χάνουμε τη διάθεσή μας και να βρίσκουμε πάντα έναν τρόπο να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Με ένα χαμόγελο λοιπόν, με μία ωραία μουσική και με μία πολύ όμορφη παρέα και ενέργεια συνεχίζουμε. Παντού και πουθενά το επόμενο τραγούδι.

αμέσως με συγχωρείτε, οι μέρες αλλάζουν, οι καταστάσεις αλλάζουν. Αλλάζουμε και εμείς μαζί τους, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε πάντα τη στιγμή που συμβαίνει. Πολλές φορές αυτό που σήμερα μοιάζει βαρύ, αύριο φαίνεται πιο μικρό, πιο μακρινό και πιο διαχειρίσιμο. Γι' αυτό μην χάνετε την πίστη σας στις επόμενες μέρες. Είναι πάντα μια ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα, για μια πιο ήρεμη σκέψη, για μια πιο καλύτερη διάθεση. Κρατάμε λοιπόν το χαμόγελο, παίρνουμε όλοι μαζί παρέα μια βαθιά ανάσα.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Και επειδή λέτε ότι συνέχεια σας λέω, α, δεν πειράζει, η μέρα είναι, θα περάσει, πάμε λίγο και να σας ταχώσω. Γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά. Δεν αρκεί απλά να περιμένουμε την ημέρα να στρώσει μόνη της. Δεν γίνεται ένα κλικ και ξαφνικά όλα μπαίνουν στη θέση τους. Χρειάζεται και εμείς να βάλουμε λίγο το χεράκι μας. Ένα μικρό πράγμα, μία μικρή οργάνωση, έστω και βασικά πράγματα. Τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε να κυλήσει η μέρα, πού θέλουμε να δώσουμε ενέργεια, χωρίς πίεση όμως και χωρίς άγχος. Απλά μία κατεύθυνση. Και να σας πω γιατί. Γιατί όταν εμείς έχουμε έναν μικρό έλεγχο της ημέρας μας, τότε και η μέρα μας αρχίζει να ακούει εμάς λίγο καλύτερα. Γιατί κάπως έτσι βήμα-βήμα χτίζεται μία πιο ήρεμη αλλά και πιο όμορφη καθημερινότητα. Οπότε παιδιά, το μυστικό είναι ένα, οργάνωση. Μελίνα, Ασλανίδου, επόμενο τραγούδι και Ζήλια μου.

Και πριν κλείσουμε, γιατί όπως καταλάβατε φτάσαμε σιγά σιγά στην ώρα που πρέπει να σας αποχαιρετήσω, θέλω να πω κάτι απλό αλλά σημαντικό, ειδικά για την εποχή που ζούμε. Χρειάζεται λίγο περισσότερη ηρεμία, λίγο περισσότερος, δώστε μου μισό λεπτό, επαγγελματισμός και κυρίως λίγο περισσότερος σεβασμός στον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε επικριτικοί, δεν χρειάζεται να είμαστε αυστηροί, ούτε να μιλάμε με τρόπο που πειζεί ή χειρότερα κουράζει τον άλλον. Αν κάποιος δεν θέλει κάτι, απλά δεν θέλει. Το ακούμε, το σεβόμαστε και προχωράμε. Τόσο απλά. Δεν ζορίζουμε τον κόσμο, δεν ζαλίζουμε τον κόσμο, γιατί όλοι λίγο πολύ περνάμε δύσκολες περίοδες και ο καθένας έχει τα δικά του. Στο τέλος της ημέρας όμως, αυτό που μένει είναι ο τρόπος που μιλήσαμε και ο τρόπος που φερθήκαμε. Με σεβασμό και καλή άθεση, συνεχίζουμε και κλείνουμε τη μεσημεριανή μας παρέα. Ήταν η Κέλλη Μανοηλίδου και ήσασταν συντονισμένοι στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 1 με 3. Να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι, ένα ακόμα πιο υπέροχο απόγευμα και μια μεγάλη αγκαλιά. Επόμενο τραγούδι για Χατήρη σου, Ελευθερία Αρβανιτάκη, εσείς η αιτία που υποφέρω και τέλος Μόνικα, το τυχερό αστέρι. Από εμένα καλή συνέχεια.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθενό ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals

0: αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Γκούντερ Μανία στο κιλό 5,49. Δωδόν Φέτα Pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σουπμάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σουπμάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σουπμάρκετ Μπρατζάκι.
3: Εγώ για μια σκίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και καρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ, στην ενότητα E-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το είδη, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοπούλου, μακαρονάδες, λαδέρα κιτά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Στην πρώτη της φετινή γραφή προχωράει η ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές ο έμπειρος εξτρέμ Ολεξάνδρ Ουμπκόφ, τον οποίο η Ένωση αγοράζει από την Τραμπζόνσπορ αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ουνάι Λόπεθ φαίνεται ότι πλησιάζει όλο και πιο κοντά στο λιμάνι, με τον Ντάνι Γκαρθία να έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην τελική του απόφαση. Ο δύο πλευρές βρίσκονται μία ανάσα από την τελική συμφωνία για ένα συμβόλαιο 2+1 έτη. Μεγάλη πέραση έχει ο Νταβίντε Κάμπρια στην Ιταλία και έπειτα από μία γεμάτη σεζόν με τον Παναθηναϊκό. Ο 29χρονος ακραίος μπακ έχει μπει στο στόχαστρο της Κάλιαρη, η οποία έριξε στο τραπέζι το ενδεχόμενο ανταλλαγής με τον δεξιό της οπισθοφύλακα Γκαμπριέλε Ζάπα. Στο μπάσκετ, δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πετύχει την επιστροφή του Ομπράντοβιτς και έχει καταθέσει απίθανη πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ. Δυσάρεστα τα νέα στον Ολυμπιακό, καθώς όπως επιβεβαίωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο μάτς με τον Παναϊκό.
4: Κόσμος στους 93.

Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

0: 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμάδος ιακού τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Ελλάς, 12×330 ml, 9+3 δώρο, 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και πόντ. All in one, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο στούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής. Τσιαπάτα, το χωριάτικο, το αφράτο σιμλακί, το κατσεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό. Βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανά. Τυρί κοτόπουλο και κύδλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφοιωτοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
0: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Edge και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και αντικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο. Στο 3,2% στην Ευρωζώνη. Σε ευρωπαϊκή μελέτη η Ελλάδα καταγράφεται ως μια από τις πιο προβληματικές χώρες της Ευρώπης. Στην πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες. Μόλις το 7% μετακινείται καθημερινά με λεωφορείο, μετρό, τραμ ή τρέιν. Νέο τοπίο στη Βουλή διαμορφώνει το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών της Νέας Αριστεράς, το οποίο σηματοδοτεί και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές φτάνουν τον αριθμό ρεκόρ των 39 και αποτελούν πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτικά δύναμη. Στη λειτουργία κέντρων απελάσεων παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετώντας νέους αυστηρότερους κανόνες ασύλου. Ανωδική τάση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.238 μονάδες. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 με ζούς 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good News, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόν τα πόπ το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
6: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα μάτα.
5: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο σπορ. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
6: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
5: Γεμάτη live, βράδυ γαστρονομίας και Memories Night. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη.

0: μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

Γυρίζοντας τις βόλτες τα κρυφά. Αν το φωνάξω, το φωνάξεις, θα είναι αληθινό. Θα είναι εδώ, δεν θα μπορώ να το σπρώχνω στο αύριο. Γύρω όλα φωνάζουνε να σταματήσω εδώ. Οι δρόμοι που βαδίζω βγάζουν σε γκρεμό. Δεν αντέχω άλλο, φτάνει με τα χέρια σπαθώ. Θέλω κάπου μια σανίδα και έναν τρόπο να βρω. Μια βόλτα στην ερμού αρκεί για να σε πείσει.

0: είναι ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.
1: Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδιά.

Είναι βελόνα περασμένη στο κορμί που ταξιδεύει και τη ζωή μου κλέβει. Είναι μια δίψα, μια φωτιά.

καραδούλα μου. Μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει ξανά.

Ρίτσετ, εγώ απρίλη σαν τώρα θα μου. Να γεμάσω μάι συνέφουλα μου. Ρίχος, ρίχος τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα, συνεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγυρνά όσους θέλεις καθαρά.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσας 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ, οι τυμές σας χαμογιούν.
2: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 μάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά και 49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά, είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1000.

0: 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στόχο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
2: Μαγειρεύω. Την ψυχή μου ανοίγω μόνο.
1: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
2: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
1: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό. Και μαγιονέλο μας 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
2: Άστε με φίλοι, μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.

0: βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. cosmosnews.gr.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Την πρώτη της φετινή μεταγραφή προχωράει η ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές ο έμπειρος εξτρέμ Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ, τον οποίο η Ένωση αγοράζει από την Τραμπζόνσπορ αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ουνάι Λόπεθ φαίνεται ότι πλησιάζει όλο και πιο κοντά στο λιμάνι, με τον Ντάνι Γκαρθία να έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην τελική του απόφαση. Ο δύο πλευρές βρίσκονται μία ανάσα από την τελική συμφωνία για ένα συμβόλαιο 2 συν 1 έτη. Μεγάλη πέραση έχει ο Νταβίντε Καλάμπρια στην Ιταλία και έπειτα από μια γεμάτη σεζόν με τον Παναθηναϊκό. Ο 29χρονος ακραίος μπακ έχει μπει στο στόχαστρο της Κάλιαρη, η οποία έριξε στο τραπέζι το ενδεχόμενο ανταλλαγής με τον δεξιό της οπισθοφύλακα Γκαμπριέλε Ζάπα. Στο μπακ δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πετύχει την επιστροφή του Ομπράντοβιτς και έχει καταθέσει απίθανη πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ. Δυσάρεστα τα νέα στον Ολυμπιακό, καθώς όπως επιβεβαίωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό.
3: Κόσμος στους 93.

καημοί και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με το πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου, παράμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι μισή. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλήτου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6 επί 330 ml 4×2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμάκια, α, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια.
0: Ιζωμάτ Θερμοσύστερ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκλα.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
0: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Κόσμος στους 93.

ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλα. Και ήμουν και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτό είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Γεια σας, είμαι η Ελίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να στρώσω φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: παίζει να τραγουδάω πιο 2,5 χρόνων. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς Κόσμος.

0: στο τάζο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Oh, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρού στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το πέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ.

0: και την Μπρατσάκη.
1: Ποιο παιδί ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο Ρουσουλκυρία, στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζη.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο πρόκειται την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Καμπανάκι στουρνάρα για το στεγαστικό. Η ακριβή στέγη επιτείνει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, λέει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Με 45 μαχαιριές σκότωσε ο 40χρονος τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Καταρρύπτεται ο ισχυρισμός περί άμυνας. Στο αρχείο μπαίνει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών η δικογραφία που σχηματίστηκε για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρομακτικές οι αμερικανικές απώλειες στον πόλεμο. Σε έρευνα της Washington Post, η οποία βασίστηκε σε ανάλυση δορυφορικών εικόνων από ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καταγράφεται ότι οι ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές ή καταστροφές σε τουλάχιστον 228 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κτίρια και συστήματα σε 15 διαφορετικές βάσεις στην περιοχή. Το Ιράν ζητά την άμεση αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων σε παγωμένα κεφάλαια, μόλις υπογραφεί η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσθετες νεφώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ανεμότητα 3 με 5 και στο Αιγαίο το 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Νάξος, 26 Αλεξανδρούπολη Μοσύφνος, 27 Ηράκλειο Κέρκυρακος Λίμνος Μύκονος Πρέβεζα, 28 Άρταθος Πάρος Χάνια, 29 Αθήνα Ρέθυμνο, 30 Καλαμάτα Σπάρτη Τρίκαλα και 31 βαθμοί στα Γιαννίτσα.
10: Κόσμος στους 93.

Καλησπέρα από το βροχερό κέντρο της πόλης. Ακούτε Κόσμος 93. Είμαι ο Ηλίας, η ώρα του παιδιού. Θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας για το επόμενο 2 ώρο. Δεν μπορώ να καταλάβω εάν ψυχαλίζει ακόμα ή αν έχει σταματήσει. Κανα δυο πάντως που κυκλοφορείτε δεν έχετε ανοιχτές ομπρέλες. Τώρα βλέπω και έναν που έχει την ομπρέλα. Πάντως ό,τι και αν είναι πρέπει να ρίχνει πολύ ήπια. Είμαι και εγώ από τους ανθρώπους που με τη βροχή με το που την βλέπω βγαίνω έξω. Περίεργο της υπόθεσης εδώ πέρα είναι ότι ένα κομμάτι του ουρανού είναι ολίγον την μπλε. Έχει κάτι κενάκι ανάμεσα στα σύννεφα. Πάντως ψιλοβέχει ακόμα. Σήμερα γιορτάζει ο Μαρίνος και ο Νικηφόρος. Δεν έχει καμιά παγκόσμια μέρα. Αν έχουμε κάτι από το δρόμο ή για οτιδήποτε θελήσατε, εννοείται και για να ζητήσετε τραγούδια, 23

2-21-06-33-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας στο 93fmstudio@gmail.com. Εάν θέλετε να αποστάρετε κάτι, υπάρχει στο Facebook το γκρουπάκι μας, το Cosmos Radio Series Greece. Ενώ αν θέλετε να μου στείλετε μήνυμα, θα πρέπει να με βρείτε στο Facebook, γράφοντας την αναζήτηση Ηλίας Παπάζογλου νεκρά και με τόνους. Ξεκινάμε τον Αλκίνο Ιωαννίδη, ένας μάγος.

0: στατιστικές.
1: Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γονείων. Πρέπει να σας πω.
0: Που έγινε θηλιά για το χατήρι μου.
1: Και συνεχίζω με την Βιολέτα Ίκαρη.

0: Αυστραλιάνο ο καιρός. Από κάπου τώρα έχει βρει ένα κενάκι στα σύννεφο ο ήλιος και περνάει και μας έχει φωτίσει εδώ στην πλατεία εμπόριου. Πέρα στα μάτια και τελείωσε η βροχή.
1: Και σαν τη χαλιμά που μιλάει με τα παιδιά.
0: Ο συντοπίτης μας, ο πρώτος Αδάμ, ο Βασίλης ο Λέκας. Είναι η μπαλάδα των αισθήσεων.

Είναι ωραίο όμως το παιχνίδι που μας κάνουν, Πιστεύω να βγει κανένας για περπάτημα. Το ρισκάρατε έτσι με βροχή. Δώστε μας καμία εικόνα. Θα είμαι και από το τριήμερο. Παρότι είναι Τρίτη, όλοι νομίζουμε ότι είναι Δευτέρα. Το παθαίνουμε συχνά μικρά αυτό μετά από τριήμερακια και σχετικά κοντά και το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. 2 μέσα σε ένα περίπου.

Αυτό είναι ο Δημήτρης ο Ζερβουδάκης, πολύ αγαπημένος μου καλλιτέχνες. Αυτό ήταν η καρέκλα που ακούστηκε. Έλεγα λοιπόν ότι όλους μας φαίνεται ότι είναι Δευτέρα σήμερα, παρότι είναι Τρίτη. Όπως έλεγα, σήμερα έχω εκπομπή.

Δεν έχω βρει τίποτα χαρούμενο για να μοιραστούμε. Θα κάνω μια βολτούλα από το cosmosnews.gr να δω τι γίνεται και προς τα εκεί. Και όλο για κάτι θα βρούμε να σχολιάσουμε. Προς το παρόν, πάμε στις νεράιδες.

Κάπως έτσι πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας μισάωρο. Ακούτε Κόσμος 93. Σε ένα πολύ περίεργο σε κυριακά φαινόμενα απόγευμα. Με την αγορά να είναι ανοιχτή εδώ και περίπου μισή ώρα. Αρκετή πρεβατά πλέον, αρκετή περιμένει το εδαστικό. Γραμμές ανοιχτές. Αν έχετε όρεξη να ακούσετε και κάνα τραγουδάκι, πολύ ευχαρίστως.

στο Ράδιο Κόσμο είναι 6:30. Για την ίστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες. Οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων.

0: Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
1: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-308771.
2: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
3: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
4: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
3: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα τονοσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
4: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
3: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρ Κρήτης 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα Λομάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, αμφότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
4: Άσε με φίλη. Μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Καλοκαιράκι με την Εστ Θαύμα.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Στην πρώτη της φετινή μεταγραφή προχωράει η ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές ο έμπειρος εξτρέμ Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ, τον οποίο η Ένωση αγοράζει από την Τραμπζόνσπορ αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ουνάι Λόπεθ φαίνεται ότι πλησίζει όλο και πιο κοντά στο λιμάνι, με τον Ντάνι Γκαρθία να έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην τελική του απόφαση. Ο δύο πλευρές βρίσκονται μία ανάσα από την τελική συμφωνία για ένα συμβόλαιο 2 συν 1 έτη. Μεγάλη πέραση έχει ο Νταβίντε Καλάμπρια στην Ιταλία και έπειτα από μία γεμάτη σεζόν με τον Παναθηναϊκό. Ο 29χρονος ακραίος μπακ έχει μπει στο στόχαστρο της Κάλιαρη, η οποία έριξε στο τραπέζι το ενδεχόμενο ανταλλαγής με τον δεξιό της οπισθοφύλακα Γκαμπριέλε Ζάπα. Στο μπάσκετ, δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πετύχει την επιστροφή του Ομπράντοβιτς και έχει καταθέσει απίθανη πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ. Δυσάρεστα τα νέα στον Ολυμπιακό, καθώς όπως επιβεβαίωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό.
7: Κόσμος στους 93.
8: Και με εκείνα σχεδόν στέγνωση και οδρός. Τα σύννεφα έχουν κάνει λίγο στην άκρη, δεν έχουν φύγει, αλλά οκ. Ξεκινάμε το δεύτερο μισάωρο με τον Νίκο Καλίνη και τον Κώστα Λαποθετίδη, γνωστή και ως εκείνος και εκείνος. Αυτό λέγεται «Φεύγεις» από τα τραγούδια τα οποία είναι πολύ νοσταλγικά. Ας μιλικά νοσταλγικό τέτοια ώρα.

Πάμε τώρα μια βόλτα μέχρι τη Γεωργία. Εκεί όπου συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών που ανήκε κάποτε στον Στάλιν τίθεται στη δημοπρασία. Το θησαυροφυλάκιο αυτό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ανήκει στην κυβέρνηση της Γεωργίας, η οποία θέλει να βγάλει στη δημοπρασία τα κρασιά αυτά, ώστε να δημιουργήσει με τα έσοδα μια σχολή εινοποιίας στην χώρα της Γεωργίας. Μάλιστα, λέει, κάποια τα κρασιά τα οποία υπάρχουν στη συλλογή είναι από τις αρχές του 19ου αιώνα. Αρκετά παλιά για τους λάτρεις και όσων έχουν το budget για να τα αγοράσουν όλα. Δεν λένε κάποια πρόβλεψη για την τιμή,

Η χώρα, λέει, του Νοτιού Καυκάσου παρουσιάζει τον εαυτό της ως γενέτρια του κρασιού με αρχαιολογικά στοιχεία που αποδεικνύουν μια συνεχή παράδοση κατασκευής κρασιών 8.000 ετών, μάλιστα. Λεπτομέρειες στο cosmosnews.gr. Για να διαβάσετε και όλες τις λεπτομέρειες του άρθρου.

Η επικοινωνία μαζί μου στο 2310-633-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93fmstudio@gmail.com. Εκεί έρχονται και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε όσοι ακούτε μέσα από το Live 24, το e-radio και μέσα από τις υπόλοιπες πλατφόρμες. Στο Facebook το Cosmos Radio Series Greece είναι το γκρουπάκι, ενώ τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στείλετε στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί όπου αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, αν θα πρέπει να γράψετε στην αναζήτηση Ηλίας Παυλόγλου στα ελληνικά και με τόνους. Αυτή είναι η Ελληνική μου.

0: κρυφτεί.
1: Yes.
0: Όσα έταξες και τα πέταξες πριν.

0: χαιρετήσουμε και τον Βασίλη. Ο Βασίλης λέει στην ανατολική είσοδο της πόλης. Στο ύψος της Αγίας Σοφίας δεν βλέπουμε τα φανάρια. Τώρα μπορείς, Βασίλη, να μας τα λες αυτά. Οι γραμμές ήταν ανοιχτές. Εάν παίρνατε και ήταν κατηλημένο, μπορείτε να ξανακαλέσετε.
1: Τις πιο βαθιές μας διαφορές κι ήταν η σχέση μας αυτές.
0: Η Ελευθερία Ερβανιτάκη, αυτό λέγεται Μέτρησα.

Έχετε να μου προτείνετε καμία καλή σειρά? Θα ήθελα κάτι με επιστημονική φαντασία, παρακαλώ. Έχω δει αρκετά. Αλλά δώστε καμία ιδέα. Το Snowpiercer τελείωσε τα τελευταία. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είχε γίνει και ταινία αρχικά.

0: Κάπως έτσι κλείνουμε την πρώτη μας ώρα. Ακούτε Κόσμος 93. Για άλλη μια ωρίτσα θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας. Φύγει κανείς, κρατάω παρουσίες.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από εδώ δεν γίνεται στο τα κατάφερα.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωκάλεος συναντά το ογκής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon roll, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψωμό.

0: ζυμένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχών στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένη πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κφί.
7: Εωγή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσίκιο το κιλό 9,99. Pils Lush 12x330ml 9 συν δώρο 6,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα και αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδη από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
8: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες. Οργάζει σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης όργωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
9: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
10: Τηλέφωνα 2320-65-875 και 6973-30-8771.
11: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
12: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και πνότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 και στιαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Νάξος, 26 Αλεξανδρούπολη Σάμος Ύφνος, 27 Κλειοκέρ Κυρακός Λίμνος Μύκονος Πρέβεζα, 28 Άρτα Θάσος Πάρος Χάνια, 29 Αθήνα Ρέθυμνο, 30 Καλαμάτα Σπάρτη Τρίκαλα και 31 βαθμοί στα Γιατσά.
13: Κόσμος στους 93.
14: Κόσμος 93, 7 και 6 πρώτα λεπτά. Καλησπέρα, καλησπέρα για άλλη μια φορά. Τα κοιμήματα στα σύννεφα ξανακλείσαν τον ουρανό. Και κάτι ψυχάρες βλέπουν να ξαναβρέχουν το δρόμο κάτω. Για άλλη μια ωρίτσα θα είμαι παρέα. Είμαι ο Ηλίας Συνυπαιδιού. Φυσικά είναι το ραδιό Κόσμος στους 93.

0: Καλώς και το Γιάννη το Λεκόπουλο. Γεια σου καλλιτεχνάρα μου. Μ' αρέσουν έτσι αυτά τα ανοιξιάτικα τα απογεύματα, έτσι που βρέχει λιγουλάκι, που δεν έχει πάρα πολύ ζέστη. Γενικώς έχω πει με το καλοκαίρι δεν τα πάω και πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες μέρες λίγο μας έκαψε. Πάλι καλά να λέμε, γιατί θυμάμαι ότι πέρσι γύρω στις 15 Μαΐου είχαμε ξεκινήσει να ανοίγουμε κλιματιστικά. Τώρα δεν χρειάζεται και πάρα πολύ ακόμα. Μακάρι να μας πάει και έτσι δηλαδή. Το τραγούδι του Χρήστου Παπαδόπουλου, η στίχη του Κώστα Μπαλαχούτη, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, η φωνή του Σταμάτη Κραουνάκη.
1: Λες πριν να γίνουν όλα χτες, τρέξε σ' άλλες εποχές.

ένα καρφιά κι ο Σεύτας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

ξέρω, διαβάσατε για την πρόταση την οποία έχει δώσει η Google στις αμερικανικές αρχές. Στην πρόταση αυτή έχει ένα σχέδιο το οποίο προβλέπει την απελευθέρωση συνολικά 32 εκατομμυρίων αρσενικών κουνουπιών σε διάστημα 2 ετών.

τα οποία θα είναι, δεν θα είναι ικανά να τσιμπήσουν ανθρώπους. Το βασικό στοιχείο στη μέθοδο αυτή είναι σε ενός βακτηρίου. Τα αρσενικά κουνούπια μολύνονται με αυτό το συγκεκριμένο στέλεχος του βακτηρίου και όταν ζευγαρώνουν με τα θηλυκά κουνούπια, τα αυγά τα οποία παράγονται δεν κολλάπτονται. Με αυτόν τον τρόπο λέει θα μειωθεί και σταδιακά και ο πληθυσμός των κουνούπιων χωρίς την χρήση χημικών. Έρχονται τώρα αρκετοί να ρωτήσουν ότι ποιοι είμαστε εμείς οι οποίοι θα απαγορεύσουμε την αναπαραγωγή στα κρυμμένα τα κουνούπια. Από την άλλη, τα κουνούπια θεωρείται ότι είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος ανάπτυξης ασθενειών. Πώς να τα σταματήσει τα κουνούπια, δεν σταματιούνται κιόλας.

επιστρέφει το Baywatch. Έχουμε και το πρώτο επίσημο τρέιλερ. Η σειρά θα πρεμιέρα στο Fox τον Ιανουάριο του 2027, δηλαδή σε περίπου 6 μήνες από τώρα. Και υπόσχεται να συνδυάσει την νοσταλγία του original με μια μοντέρνα και κινηματογραφική αισθητική. Να με συμπαθάτε, παιδιά, δεν, αν δεν παίζει η Πάμελα, δεν πάω να το δω. Δηλαδή. Νομίζω ότι η Πάμελα Άντερσον τράβηξε πολύ κόσμο. Και τότε ήμασταν αρκετά πιτσιρίκια. Όχι, πέτουμε εσείς, αν θυμάστε κανέναν άλλον από εκεί πέρα, από το πρώτο Baywatch. Ο μέτρος τραγούδι που έχει γράψει ο Ρέστης Ντάντος σε στίχους και μουσική, η φωνή της Ιουλίας Καραβατάκη.

0: αρέσει όμως που στο Baywatch συμφωνείτε μαζί μου απόλυτα. Δεν είδα, παιδιά, τους πρωταγωνιστές να με συμπαθάτε. Διάβασα λίγο το άρθρο στα γρήγορα, διότι γενικώς σας είπα ότι όταν ξεκινάω να δω σειρές πλέον θέλω να είναι επιστημονική φαντασία, αλλιώς δεν είναι πολύ... δίνω σημασία.
1: Παγκάκι, καθώς θεριεύει μέσα του η πιο μεγάλη...
0: Πάντως για τους λάτρεις της σάτυρας έρχεται σε δύο μέρες από τώρα, δηλαδή στις 4 Ιουνίου. Αν δεν είπα τα μνήμη μου σωστά, το καινούργιο Scary Movie. Το Scary Movie νούμερο 6, καθώς υπόσχεται ότι η σάτυρα δεν έχει όρια. Νομίζω είχα μείνει στο 3 ή στο 4. Κάπου εκεί τέλος πάντων. Και προσπαθεί να... Το λέγεται μια μέρα στην Αθήνα. Η Μαρία Παγεωργίου και ο Ορέστης Τάντος.

Λίγο πριν το διαφημιστικό των 7:30, πάμε στον Χάρη και τον Πάνο. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μου στο 2321-06-33-33. Εκεί ακούει τα θερό τηλέφωνα του σταθμού. Στο Cosmos Radio Series Greece είναι το κρουπάκι μας. Στα αγγλικά το γράφεται αυτό. Τώρα, στο Facebook το είπα, το email σας 93FM στο diopapaki@gmail.com, ενώ τα μηνύματά σας επίσης στο Facebook, στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τονούς. Προς το παρόν, ο Χάρης και ο Πάνος. Don't worry, be happy. Γιάννη μου, δεν χαλάμε τα διαγατήρια μετά τις διαφημίσεις. Εννοείται ότι ζητά τραγούδια

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρα, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να πολυμά χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκρούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Σύνολο του Πολίτη. Είσαι ημέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ζεστό. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.

0: Την πρώτη της φετινή μεταγραφή προχωράει η ΑΕΚ. Καθώς βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές ο έμπειρος εξτρέμ Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ, τον οποίο η Ένωση αγοράζει από την Τζονσπορ αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ουνάι Λόπεθ φαίνεται ότι πλησιάζει όλο και πιο κοντά στο λιμάνι, με τον Ντάνι Γκαρθία να έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην τελική του απόφαση. Ο δύο πλευρές βρίσκονται μία ανάσα από την τελική συμφωνία για ένα συμβόλαιο 2+1 έτη. Μεγάλη πέραση έχει ο Νταβίντε Καλάμπρια στην Ιταλία και ήταν από μία γεμάτη σεζόν με τον Παναθηναϊκό. Ο 29χρονος ακραίος μπακ έχει μπει στο στόχαστρο της Κάλιαρη, η οποία έριξε στο τραπέζι το ενδεχόμενο ανταλλαγής με τον δεξιό της οπισθοφύλακα Γκαμπριέλε Ζάπα. Στο μπάσκετ, δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πετύχει την επιστροφή του Ομπράντοβιτς και έχει καταθέσει απίθανη πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ. Δυσάρεστα τα νέα στον Ολυμπιακό, καθώς όπως επιβεβαίωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ακούτε Κόσμος στους 93, τελευταίο μισάωράκι, 35 σχεδόν λεπτάκια μετά τις 7. Πού θα πάω τώρα, θα πάω... σε ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο φίλος μας ο Γιάννης Ολεκόπουλος. Γιάννη μου, δεν χαλάμε τέτοια γατήρια. Η μουσική του Βασίλη Σαλταγιάννη, η στίχη της Ντίνας Μπατζία ή Μπατζία. Βοήθα λίγο, Γιάννη. Αυτό λέγεται «Με ρωτάς».

Πολύ όμορφο τραγούδι. Έχω ετοιμάσει δύο-τρία πραγματάκια έτσι για το κλείσιμο. Προλαβαίνετε να δώσετε και τη δική σας πινέλια. Προς το παρόν η Ελεονόρα.

Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος στο τραγούδι που ερμεύσε η Γιώτα Νέγκα. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο να ρυθμούς, καθώς οδεύουμε προς την τελική ευθεία. Ένα τερτάκι ακόμα στην παρέα. Ακούτε Κόσμος 93. Γράμμες ανοιχτές. Αν περπατάει κανένας, ας μας πει και καμιά εικόνα. Ήρεμα τα πράγματα στο κέντρο. Θέλω λίγο προσοχή στην πλατεία εμπόριου όσοι πλησιάζετε με τα αυτοκίνητα. Κατά τα άλλα δεν έχω εικόνα. Αν έχετε εσείς θα μου το πείτε.

Να σας πω τώρα σε μια ζωντανή εκτέλεση. Ο Ακύλλας συμμετέχει. Αυτό είναι το ατελιέ, παρέα με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.

πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα να ψάχνω τις δουλειές που έχουν κάνει διάφοροι καλλιτέχνες με τα μουσικά σύνολα, με αφορμή το CD The Acoustic Project, το οποίο είχαν κυκλοφορήσει τα κίτρινα ποδήλατα πριν κάποια χρόνια. Κάπως έτσι έπεσε στο μάτι μου και αυτό. Πού θα πάω τώρα, και να δω και τα βαίνω κιόλας. Αυτό και έρχομαι για αποφώνηση.

0: αλήθεια που με πάει. Μοιάζει να φεύγει προς τα...
1: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να χαιρετήσω. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρέουλα την οποία μου κάνατε και σήμερα. Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντος, παρέουλα θα είμαστε. Το βράδυ της Κυριακής 8 με 10, εννοείται νοικοτάτο το πρόγραμμα του σταθμού. Αύριο Τετάρτη 8 με 10 Νικόλινα, 10 με 1 ο Βασίλης Πανουδάκης, 1 με 3 η Κέλλη Εμμανουηλίδου, 6 με 8 η Κική Χατζηπαυλίδου. Τα ίδια ακριβώς και την Πέμπτη, μόνο που την Πέμπτη μετά την Κική από το 6 με 8, 8 με 10 η Ελένη Ανδριάδου. Την Παρασκευή 10 με 1 η Καλακίδα και 8 με 11 το βράδυ. Καλώς, θα συνεχίσεις ή θα αναλάβεις. Ωραία. Λοιπόν, Βασίλης Πανουδάκης θα αναλάβει τη σκητάλη μόλις ήρθε. Βρήκες να βαρκάρεις, ε. Πού βρήκες, ρε.
2: Βρήκα.
1: Γεια, έλα. Κάτσε να στον έξω, έλα.
2: Έλα, Βασίλεια.
1: Τι λέει.
2: Είμαι τυχερός.
1: Πρώτη φορά μιλάς στην εκπομπή μου, έτσι, μετά από δύο χρόνια.
2: Είδες, με προσκύνω σκάιπιντες τώρα, δεν μου είπες έλα να τα πούμε.
1: Τώρα, πες τι φίρμες τώρα είναι.
2: Κοίταξε, πειράζει που είμαι μεγάλη, θυμάσαι το τραγούδι αυτό.
1: Φυσικά, Φλωρινιώτης, ναι. Αυτός το λέγε, ρε. Πώς χωρές το να, ναι.
2: Σε ευχαριστούμε για την παρέα, Ηλία.
1: Εμείς και θα τα πούμε και εκτός. Λοιπόν, κλείνω με Μιχάλη Χατζηγιάννη, Βασίλης θα αναλαμβάνει τη σκητάλη, ο κύριος Λάχης Καρασταβαίδης στην ρύθμιση των ήχων και την τεχνική επιμέλεια, Μαρία Βασιλοπούλου στην γραμματεία της πρωινής ώρας, η αφεντιά μου στα μικρόφωνα και στις μουσικές επιλογές το προηγούμενο 2 ώρο. Καλό, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Κάντε bye.

0: Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σου, κυρία, στην πλατεία του χωριού.

0: Ζαχαροπλαστείο ο Καραγκιόζης.
1: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
2: Κόσμος στους 93, στους 93, στους 93.
3: Και έλεγα έτσι με ανοιχτά παράθυρα να συνεχίσω να ευχαριστήσουμε πολύ τον Ηλία Παπάζου, ένα εξαιρετικό παιδί όπως όλα τα παιδιά εδώ στο ραδιόφωνο. Χαίρομαι πάρα πολύ για την Λαψυχούλες και ήθελα να ξεκινήσω με στίγο λίγο να αλλάξουμε το... να αλλάξω τα γράμματα στο πληκτρολόγιο, να τα κάνω αγγλικούρες και να πατήσω και Sting και να πάμε με ένα Mad About You για αρχή, να πούμε μια καλησπέρα και εμείς σε όλους εσάς. Έως τις 10 το βράδυ θα είμαστε μαζί. Καλό μας.

καταλάβατε, ο καιρός είναι λίγο κάπως μελαγχολικός, κινηματογραφικός. Δόξα τω Θεώ, για μένα είναι δροσερός. Και θα αρχίσω να λέω, όπως έλεγε και η Ατζελίνα, καλύτερα βροχή και κρύο παρά κάψα. Ήδη έχουν ανοίξει πολύ τα πρώτα τους κλιματιστικά. Όταν είσαι φυσικά κοντά στην παραλία δεν νιώθεις άσχημα, αλλά όταν είσαι σε μια πόλη που βράζει το τσιμέντο και η πίστα της, είναι η κίνηση, είναι τα σπίτια μας που είναι κλουβιά, με λίγα λόγια, διαμερισματάκια το ένα πάνω στο άλλο, που να πάρουμε αέρα. Είναι καλό για το χειμώνα, θα μου πείτε, ζεσθενόμαστε λιγάκι, αλλά το καλοκαίρι, αν και το καλοκαίρι μόλις έφτασε, είναι Ιούνιος, θα το χαρούμε το καλοκαίρι μέχρι περίπου τέλη Νοεμβρίου, που δεν θα κρυώνουμε, και μετά το Δεκέμβριο θα αρχίσουμε να νιώθουμε λίγο περισσότερο το κρύο, αν και παλαιότερα ήταν από το Αγίου Δημήτρη που λέμε, το Αγίου Δημητρίου νιώθαμε λίγο το κρύο και το πολύ κρύο μετά το Δεκέμβριο. Και αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και πολύ δυνατούς χειμώνες, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε και εκείνους τους χειμώνες που μπορούμε να κυκλοφορούμε αν δεν έχουμε μέσα θέρμανσης στο σπίτι μας, στα σπίτια μας. Θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι τώρα, καινούργιο και αυτό, από τη Lana Del Rey. Χθες σας παρουσίασα ένα εξαιρετικό τραγούδι της και σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα ακόμη, το οποίο είναι εξαιρετικό, κυκλοφόρησε τώρα. Δεν είμαστε από τους 1500 πρώτους, αλλά είμαστε μέσα στους 3500 που το ακούμε σήμερα παρέα. Είναι ένα τραγούδι που είναι γλυκύτατο, κινηματογραφικό όπως η ατμόσφαιρα, βαθιά ερωτικό. Ο τίτλος είναι Dying Slowly in Your Arms. Να πεθαίνω αργά, να σβήνω, να λιώνω μέσα στην αγκαλιά σου. Και πάμε να τα ακούσουμε. Για όλους τους τυχερούς που έχετε αυτήν την αγκαλιά δίπλα σας ή που την είχατε και τη ζήσατε έστω κάποια στιγμή στη ζωή σας.

πει κανείς για τραγούδι και την απίαψη λίγο περισσότερο του στίχου. Εν τω μεταξύ, είναι η εποχή που η Λάνα Ντελ Ρέι δημιουργεί και γράφει μαζί με την Αντέλ. Και οι δύο δηλαδή έχουν την ίδια εποχή, την ίδια στιγμή που βγάζουν τα καινούργια τους τραγούδια.

κάπως έτσι θα πάμε στο σινεμά. Σας είπα και χθες ότι μεθαύριο ανοίγει την Πέμπτη το Open Air Cinema στην Κοιλάδα στις Σέρρες με δύο ταινίες. Ταινία Back Rooms διάρκειας περίπου 2 ώρων. Θρυλεράκι. Τις πικρές γιορτές που έρχονται του Πέτρου Αλμοδοβάρ. Το κλάψτε τα όλα και τις ημέρες αποκάλυψης που έρχονται επίσης στο Τέρμα Εξοχών στην Κοιλάδα. Προσεχώς. Κάτι για Ντέλα έλεγα λίγο νωρίτερα. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να πάρουμε μια γεύση. My Favorite Coffee κυκλοφόρησε πριν από 3 ημέρες και είναι πάλι μια μπαλάντα εμπνευσμένη από τη βαθιά ψυχή του καθενός μας. Με τα εξαιρετικά φωνητικά της Αντέλ.

0: It's not quite as frightening as I originally feared.
1: Η Adele στον αγαπημένο καφέ. Το τραγούδι διάρκειας 10 λεπτών και 18 δευτερολέπτων δεν είναι ένα τυχαίο τραγούδι. Και πολλοί καλλιτέχνες επηρεάζονται παντού σε όλη τη γη, ο ένας από τον άλλο. Και καλά κάνουν αν είναι καλοί επηρεασμοί. Καλά τα μαθήματα. Δεν νομίζω ότι το original, το άκρος, αυθεντικό και απόρριτο είναι αυτό το οποίο υπάρχει στον κόσμο μας. Υπάρχουν φοβερές αντιγραφές. Το θέμα είναι να μην είναι κακές, να είναι δυνατές, να είναι εξαιρετικές, όπως αυτές που σας λέω τώρα. Πού πήγε το μυαλό μου? Πήγε το μυαλό μου κάπου αλλού, σε ένα τραγούδι που ορίσαμε πρόπερση, γι' αυτό υπτή. Περισσότερο πάθος βλέπουμε σε πολλά τραγούδια πλέον και περισσότερη κραυγή. Είναι καλό, δυναμώνει λίγο τα ένστικτά μας και τα βοηθά, κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με την καρδιά μας. Συμβολίζουν δηλαδή πολλά πράγματα που έχουμε μέσα μας και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τα μοιραζόμαστε, φοβόμαστε να τα εκφράσουμε. Για εσάς που καμιά βόλτα στην πόλη νωρίτερα με μια φίλη σας, με την αδερφή σας, με έναν άνθρωπο και είσαστε στο σπίτι, για εσάς που έχετε έρθει στην πόλη των Σερών ως καινούργιοι κάτοικοι, καλώς ήρθατε. Ο καιρός στις επόμενες μέρες, επειδή ανησυχούμε και λέμε για θερινό σινεμά κλπ. Θα σας το πω αμέσως μετά τον Γιώργο Κεχαγιόγλου και το τραγούδι «Παλιφίλη».

0: καιρός θα είναι καλός. Από εδώ και επίτα είναι οι τελευταίες βροχές αυτές που ζούμε, από ό,τι φαίνεται, μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται. Και μάλιστα αύριο το θερμόμετρο θα δείξει 30 βαθμούς Κελσίου στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Αύριο Τετάρτη 30 θα δείξει και την Πέμπτη στις 3 το μεσημέρι, αλλά και την Παρασκευή. Το Σάββατο θα φτάσει τους 32 βαθμούς και την Κυριακή που μας έρχεται τους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι βροχές λιώνουν σήμερα, είναι οι τελευταίες αυτές που ζούμε, και από αύριο θα έχουμε μόνο λίγη συννεφιά, θα έχουμε πάρα πολύ ήλιο και πολύ υψηλές θερμοκρασίες τις μεσημεριανές κυρίως ώρες. Διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σειρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσει στα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ.
7: Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο.
8: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
9: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
10: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
11: Κόσμος στους 93.
0: Γιάννης Χαρούλης μαζί μας στο θέατρο του δρόμου. Καλό δρόμο να έχετε όλοι σας, και όσοι οδηγείτε, τα φανάρια την Μεγάλο Αλεξάνδρο με Αγία Σοφία στη διασταύρωση στην είσοδο της πόλης απανοδηλικά δεν δούλευαν. Έχετε το νου σας.

άσχημα να υπάρχουν, αλλά νομίζω αρκετά. Και έχουμε να ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια. Το επόμενο είναι το ερωτικό.

ερωτικού. Φάνος Μικρούτσικος και Βασίλης Παπακοσταντίνου. I'm not in love τώρα. Στο 1975 θα γυρίσουν. Στο συγκρότα 10CC. Και σιγά σιγά πηγαίνουν και προς το τέλος της εκπομπής. Σιγά σιγά.

παίξω μαζί με τον Σταρόβα στο «Δεν τελειώσαμε ακόμη». Λέω να ξεκινήσουμε με το «Δεν τελειώσαμε ακόμη» και αμέσως μετά Μητροπάνος, Κανελίδου και η Καρικοτονιάς. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας κολλεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

άσπρουσα μια βρασού με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει.

0: είμαστε μαζί. Σε θέλω, δε με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου κι αρχή.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: και μία πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ
1: η ώρα στο ραδιοκόσμο είναι 10:30.
2: Κόσμος στους 93.
3: Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στη

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ, τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνή είναι περισπόμενο, mm-hmm. περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: πίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενό άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθω μία φάση ζωή. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί, συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

ψιθύρισέ μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που θα ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα χαθώ.

0: πια αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα καθώ. Σιγά σιγά,
1: η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: ήμουνα στο τελευταίο θεό συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Το τελευταίο φίλο λογοθεραπευτή μου είπε ότι το ξέρει ότι πάσχει από δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουνα αυτό ο κακό μαθητή. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζόρς Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Ήμασταν δέντρακι στάχτη από τα αδέρφια μας, γύρω μας, πάνω μας.
2: Ήμασταν άνθη και ο ήλιος εχάθη και η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Radio Cos.
1: Όχι σοβαρή, μαλάκα.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συνεστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

μπούκερ, ένα κουλί μικρό της άνοιξης, τα χείλη γλυκά να τα φιλώ.

στον ήλιο, στο φλογισμένο φως, στο γέλιο των ανώμων, αθώος και μικρός.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύει.

τα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της,

0: μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα καταστικά σας. Στον κόπο σας δεν

0: δεκαετία του 80.
1: Κόσμος στους 93.
2: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Μέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

Thank you. Thank you.

0: να φτάσεις στα αστέρια. Αστέρια. Ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πιστεύεις λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 1 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος, εδώ κανείς

0: αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
1: Πού ήσουν αγάπη μου? Πού ήσουν χαμένος? Αφού ήσουν ριζωμένος αιώνες πάντα εδώ. Πού ήσουν φεγγάρι μου? Πού ήσουν κρυμμένο? Αφού ήσουν χρεωμένο σ' αυτό το μουνό. Πού ήσουν ανάσα μου, στεριά μου, θάλασσά μου? Αφού ήσουν το φως μου, το άλλο το μισό μου. Πού ήσουν ανάγκη μου? Πού ήσουν ζωή μου, Δύση και Ανατολή μου, φιλί μου ακριβό? Σ' ευχαριστώ και σ' αγαπώ στο άπειρό σου πλέον. Κι όσο κρατεί το όνειρο, αυτές τις λέξεις μάτια μου, άσε με να στις λέω. Πάλι αποπλογισμοί με φέρανε κοντά σου, στην ταπεινή στεριά σου, στη θάλασσα αγκαλιά σου. Πάλι απόψε στο χασμί με πνίξαν στο βυθό σου, να με έσωσε το όνειρο και ένα φιλί δικό σου. Κλαίει ψυχή σαν το πουλί, νύχτα φλογισμένη, η ανάσα μυρωμένη, καρδιά μου ερωτευμένη. Είναι ευλογία να αγαπώ, στα μάτια σου να κατοικώ, για σένα να τραγουδώ. Το δύσκολο είναι το απλό. Βράδιασε, μην μου παρνηθείς, Ανατολή μου μην αρείς. Είσαι το άλλο μου μισό, τώρα υπάρχω, τώρα ζω. Στη ζεστή ανθισμένη αγκαλιά σου, στο δικό σου ακριβό ουρανό, επιστρέφω καρδιά μου κοντά σου, για να υπάρχω, να ελπίζω, να ζω. Μου είχε λείψει η ατρική ματιά σου, το κορμί σου που τόσο ποθώ, το φιλί, η αφή, η φωτιά σου, στην ηθάκη σου πάλι γυρνώ. Με τα μάτια κοιτώ τα δικά σου, στις καρδιά σου τη φλέβα χτυπώ. Όλα επίπεδα ξένα μακριά σου, μη ρωτάς, πες μου απλά, σ' αγαπώ. Ξημερώνει, τα μίλια τελειώνουν, θα σ' αγγίξω εαυτέ μου.

0: ξαφάρωσε η γνωβοσβήνη δυνατά στην πράσινη θάλασσά σου, την απροτόνηρο πολύ σου, στα νυπόγονα νερά σου που απόψε κολυμπούν. Περαστικές ασύναφα οι σκέψεις σου μιλάνε, φεγγάλια σε ζητά.
1: Κόσμος στους 93 δεν αντίθει, δεν αντιγράφεται.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

χθεσινά ακόμα φρέσκα και ηρωνία τα αγκάθια πάντιο πολλά.

Gracias.

καλοκαίρι του 1992. Η πόλη αργοξυπνούσε, έτσι καθώς ανηφόριζε από την παραλία. Πάταγες ακριβώς δίπλα μου και αυθόρμητα σου είπα καλημέρα. Μακριά το πρώτο φως έσκαγε στη βουνοκορφή και ο ουρανός δεν είχε ίχνο σύννεφου.

Πέτρας ο ουρανός είχε σχεδόν καθίσει πάνω στα σπίτια. Λίγο πριν αρχίσει να διαλύεται σε κομμάτια που έπεφταν επάνω και με κατάπινα. Πάει η ώρα που σε κυνηγούσα από γωνία σε γωνία μέσα στην αδιαφάγαλη μαργία της πόλης που με εξαφάνιζε.

κάτω από ένα καθαρό

1991. Ποιος θα περίμενε ποτέ να τριφθεί σε έναν δρόμο που να ονομάζεται οδός της ερημιάς μου. Η προπτική του χανότανε στον ουρανό. Εκεί ώρα πολύ.

0: Ξύπνο. Τέλη καλοκαιριού 1992. Ξαναγυρίζω. Δεν είχα άλλη επιλογή. Πάντα θα ξαναγυρίζω. Δεν είναι απλά ένας τόπος όπου πηγαίνει. Από όπου επιστρέφεις. Με τα μάτια γεμάτα ουρανού. Μουρανό. Τίποτα άλλο από ένα βαθύ, καταγάλανο και καθαρό ουρανό. Και κατάλαβα πως αυτός ο ίδιος...
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.